όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

97,8. Check, one, two. Ready? Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check, check. One, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Ελληνική τηλεόραση, 8 παρατέταρτο. Και αν το βρείτε, κερδίζετε κόσμο από τα λαβή. Αυτά με πολύ καλή διάθεση, Σκατζούλη, εχθές.
7: Εχθές διάθεση σπίτι, για έξω δεν είχα, όχι.
4: Όχι. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Πλάκα, πλάκα, ούτε εγώ, ρε φιλαράκι. Έτσι γύρισα σπίτι, ναι. Ξεκουράστηκα. Βασικά, εχθές ήμουν όλη την ημέρα κουρασμένος.
7: Γι' αυτό.
4: Δηλαδή, μου θύμισα εσένα.
7: Ήταν το Σαββατοκύριακο σου πολύ κουραστικό.
4: Πάρα πολύ, φιλαράκι.
7: Χρειάστηκε τη Δευτέρα για να κουραστεί.
4: Χρειάστηκα, έπαθα λάστιχο. Πέρασα.
8: Κταίω.
4: Σε τείχους. Πώς το λένε, πράγματα
8: ανέβηκες.
4: Για να πιάνονται οι δικοί μου.
7: Έψανε το γραφούλι. Δεν μπορούσε να βρει το γραφούλι.
4: Ο γραφούλι, πάλι. Πού πήγε αυτό ο γραφούλι. Μου στείλε η Ειρήνη που είναι ο γραφούλι και εγώ δεν ξέρω ποιο είναι ο γραφούλι. Νόμιζε ένα φίλο του Αντώνη. Τελικά ήταν τετράδιο. Εσύ.
8: Εγώ και εγώ χθε μου βγήκε η κούραση του Σαββατοκύριακου. Δεν ξέρω. Ήμουνα το από το απόγευμα και μετά σερνόμουνα. Σερνόμουνα, ευτυχώ δεν είχαμε και πολλά καθήκοντα. Περάσαμε χαλαρά.
4: Θα ξεκινήσουμε χαλαρά και εμεί βεβαίω. Μαζί μα είναι ο Δολευταρά για εσένα που ψάχνει όλου του επαγγελματίε και είναι σε ένα μέρο με αξιολογήσει, δείγματα δουλειά και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Μπαίνετε στον Δολευταρά, συγκρίνετε, επιλέγετε απλά γρήγορα και ξεκάθαρα. Για εσάς που ψάχνετε υδραυλικό, μάστορα, οτιδήποτε τέλος πάντων. Αυτά για το ξεκίνημα. Ετοιμά.

0: Ξύπνημα λοιπόν με Take Me There και Daddy στο Zoo Radio σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, διαθέτετε κοφτερό μυαλό και έντονη ανάγκη να κατανοείτε πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και οι καταστάσεις γύρω σας, ναι, στην προσωπική σας ζωή. Θέλετε δικαιοσύνη και καθαρούς κανόνες. Δεν σας ταιριάζουν οι χειριστικές συμπεριφορές και σαν σήμερα γεννήθηκε η Νανά Μουσχουρή.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου, οτιδήποτε θέλετε εσείς έτσι να μας το στείλετε. Μια καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξύπνησατε σήμερα σε μια βροχερή εβδομάδα, 13 με 16 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στην Χρυσή, στην Χρύσα, στην Φλωρεντία,
0: ναι,
1: στη Φλωρέντζα, και είναι και η μέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, διεθνής ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν σήμερα το 2016 ο Bob Dylan γράφει ιστορία, παιδιά, καθώς ανακοινώνεται ότι κερδίζει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αποτελώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που λαμβάνει αυτή την ύψιστη διάκριση.
0: Πολύ πολύ ωραία. Τώρα στα Mosaic Stores θα πεταχτώ, γιατί θέλω μια νέα εποχή, μια νέα διάθεση και ώρα για αλλαγές στο σπιτάκι. Στα Mosaic Stores βρίσκουμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά, για αξεσουάρ αλλά και για καλλιτικά, σε πολλά σχέδια και χρώματα, για να ανανεώσουμε το χώρο μας όπως ακριβώς τον θέλουμε.
1: Και κάτι ακόμα, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Mosaic Stores Ελευθερίου Βεντζέλ 12 με Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Πάμε για όλα, πάμε και για την Pink τώρα. You and your hands στο Zoo Radio. Καλή

0: Γλυκές όμορφες καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Όμορφα κουκλάκια μου, περιποιημένα, πώς είστε σήμερα, τι κάνετε? Μου κρυώσατε καθόλου? Το βραδάκι δεν κρύωσα. Σήμερα το πρωί είχε μια δροσούλα, αλλά δεν το σχολιάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί οι τσίπλες δεν μας άφησαν να σκεφτόμαστε κάτι παραπάνω από τα βασικά. Ότι ο Σκάτζ είναι και πάλι καλοκαιρινός.
1: Εντάξει, ο Σκατζόχυρος είναι ένα γόρι το οποίο είναι θερμόαιμο. Βράζει το αίμα μέσα του.
0: Βράζει το αίμα.
1: Και έρχεται με τη βερμουδίτσα, θέλουμε να σας πούμε. Αυτή είναι η περιβολή του εδώ. Κοντομάνικο βερμουδίτσα.
0: Κοντουάγιο Βερδονούτσα και δήλωση ότι εγώ γυμνάζομαι, εσείς όχι. Γι' αυτό και εγώ
2: δεν ζεσταίνομαι. Γιατί ακόμα εγώ καίω θερμίδες από χθες. Καίω.

0: Και όχι. Και όχι.
1: Μα τι έκανε κι αν τόσο πολύ χθες μαραθώνιο, έκανε.
0: Γι' αυτό δεν στέλνομαι, έχω πει και ο Κώμα Θερμίδη.
2: Καλημέρα στον Γιώργο, το φιλαράκι μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στον Φωτάρα, καλημέρα στην Βασιλεία μας. Κατάλληλη ώρα για το καλύτερο τραγούδι, μας γράφει στις 7 και 10. Ναι, όντως ήταν κομματάρα αυτό. Ο Λευτέρης είναι εδώ. Εξομολογηθείτε, ο Άρχον του Σκότου βρίσκεται στο σταθμό σας. Μη στέλνετε τους οκρατές στην κόλαση. Αγιασμό γρήγορα τώρα, γράφει ο Λευτέρης, και εγώ λέω πάει. Αυτό αρρώστησε μετά την τριάρα που έριξε η Καλαμάτα στο Παοκάραμα.
0: Πώς έγινε αυτό?
2: Ήταν να γίνει. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα στην καλύτερη παρέα μας. Και στον Παντελή, το φιλαράκι μας τον Αγρότη. Στην Μέη μας που είναι εδώ για εσένα, φίλε Κατζόχυρε. Σε λίγο θα σου πω τι ακριβώς σου είπε. Και καλημέρα και στον Άλεξ. Πάμε λίγο με επικαιρότητα. Ο Σκάτζ έχει δίκιο και δεν μασάει ποτέ. Δεν έχει. Λέει, είναι για τους Αμερικανούς η Παρασκευή και 13.
0: Ναι,
2: ναι, ωραία.
1: Ο Σκάτς επίσης είναι για βόρειες χώρες. Λοιπόν, εργασίες κοπής πρασίνου στα ερίσματα εκεί της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ναι, ναι.
1: Έχουμε θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Έστειλε
1: εξώδικο και απέτηση για πληρωμή ο Δήμαρχος. Γνωστοποίησε ότι απέστειλε αυτό το εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωση, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης. Δεν ξέρω.
2: Τι είναι σπιτάκια, τα ροζ, τα μοβ.
1: Όχι, ασπροπράσινο.
2: Ασπροπράσινο, σωστό.
0: Ναι. Βάζουμε τα κουτάκια και παίρνουμε λεφτά.
1: Και παίρνουμε λεφτά, ναι. Είτε υπολειτουργούν, είτε είναι κλειστά. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις προγραμματικές της υποχρεώσεις, ναι, και να καταβάλει τους μισθούς στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα. Mm-hmm. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν και παραμένουν απλήρωτοι. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία στην Βόρεια Τουρκία, παιδιά, με ναυτία, εμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρρεια.
2: Ναι.
1: Οι αρχές έτσι διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού.
2: Το νερό, εντάξει.
1: 5.000 άνθρωποι.
2: Πιο πολύ αυτό μου πήγε και στο μυαλό μου. Τι είναι, έχουν φάει όλοι κοψίδια, τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται.
2: Κάτι άλλο.
1: Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που απάντησε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι μαζί
0: τη. Τη δείχνει την πόρτα. Είπε, ναι. Φύγε. Πάει στον Άγκυρο.
2: Σταμάτα, ηρέμησε.
1: Αυτή ήταν η δήλωση. Εξετάζουμε την απομάκρυσή της. Και γενικότερα είναι πολύ στεναχωρημένος με αυτά που βγήκανε. Γιατί θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν το ξέρατε, ότι η Κίμπερλι ήταν υπεύθυνη και να μαζεύει τα χρήματα για την καμπάνια του που παίρνει.
2: Γι' αυτό δεν είναι ευχαριστημένος, κορίτσι μου.
1: Ναι,
2: γι' αυτό δεν είναι
1: ευχαριστημένος. Τώρα. Βέβαια και όλο αυτό γίνεται προεκλογικά, να το πούμε και αυτό. Γιατί έχουν εκλογές εδώ στην Αμερική.
2: Και να σας πω βεβαίως ότι ένα κορίτσι ήρθε εδώ να δώσει λάμψη στις βραδιές στα μπουζούκια μας και τα λοιπά.
1: Και μας το παίρνετε πίσω.
2: Μας το πάρουν πίσω.
1: Ποιος ξέρει ποιος θα μας φέρνει. Έτσι, κάνε φαλακρό
2: Αμερικανό. Φαλακρό, πώς λέγεται αυτό, κάνει σέιμινγκ. Αλλά δεν θυμάμαι τι σέιμινγκ είναι αυτό. Body σέιμινγκ. Ή μαλλιά σέιμινγκ.
1: Μαλλιά σέιμινγκ. Να σας πω και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προκρίθηκε, αφού είπατε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε και για τέννις στους 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην Σανγκάη.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα η επιλογή, το είπαμε αυτό για τη θέρμανση. Γιατί μας το ρωτάνε από χθες πάρα
1: για
2: πολύ.
1: Για τη θέρμανση, όχι, δεν είπαμε.
2: Η επιλογή
1: πάλι
2: των 35 λεπτών προκρίνεται έναντι της χαμηλότερης ενίσχυσης των 25 λεπτών που θα περιόριζε οριακά την τιμή κάτω από το 1,75. Και όταν τα site, τα φιλοκυβερνητικά το γράφουν τόσο μπερδεμένα.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι μπερδεμένο το πράγμα.
2: Ότι το παλούκι για τη θέρμανση θα είναι χοντρό και τεράστιο και φέτος. Καταλαβαίνετε και εσείς εκεί έξω ότι είτε το πας στο ρεύμα, είτε το πας στο πετρέλαιο, είτε στο αέριο.
0: Θα τον πιείς.
2: Έλα, γόρι μου,
1: κάτι.
2: Εσύ με τις πολιτικές σου αναλύσεις.
1: Έχουμε έτσι εδώ το Σκατζόχυρο και γενικά στη Θεσσαλονίκη που έχουμε σχετικά ήπιο χειμώνα. Σκεφτείτε, ναι, τους ανθρώπους στη Φλόρινα.
2: Άσε, τι να
1: που λέμε. Ήδη έχει 6 βαθμούς στη Φλόρινα.
2: Εκεί δεν υποτίθεται ότι θα κάνανε πάντα να έχουν μεγαλύτερη επιδότηση, ή κάνω λάθος εγώ?
1: Ελπίζω.
2: Παιδιά, εντάξει, είπαμε να μην τρώμε πολύ. Το καταλαβαίνουμε, προσέχετε την υγεία μας κτλ. Αλλά τόσο να μας αγαπάτε και να θέλετε
1: να γυμναζόμαστε.
2: Όχι, να μην κάνουμε μπότοξ για να σφίγουμε από το κρύο. Είστε η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Μπράβο.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Yes. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
16: Good morning, everybody.
13: Γιατί το πάρτι.
16: Let's get started.
13: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
6: Πώς, τι λέμε τώρα, δηλαδή, τρίτη χρονιά. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι έχει φέρει, Νάνση?
17: Σας έχω φέρει κάτι για τα παιδιά, γιατί είναι η ώρα που λέμε αυτό το οικογενειακό το θέμα. Αυτό που διάβαζα δεν θα σας το πω τώρα, γιατί...
6: Όχι, δεν θέλουμε αυτή την ώρα, θέλουμε για τα παιδιά να μας πεις μερικά πραγματάκια σημαντικά, σας ακούμε.
17: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα θέμα που λίγο μπορεί να μπερδεύει. Η έπαινη.
6: Αυτό είναι.
17: Δεν μπερδεύεστε. Τι έπαινο να κάνετε στο παιδί σας, γιατί λένε μη λέτε τη συνέχεια μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
9: Είσαι και ο πρώτος μάγκας.
17: Ορίστε, είσαι πολύ όμορφη που λένε πολύ στα κορίτσια.
9: Είναι καλό.
17: Λοιπόν, καλύτερα είναι, θα πω τι είναι το καλύτερο. Τώρα ο καθένας ό,τι του βγαίνει θα λέει στο παιδί του. Καλύτερο είναι να μην πηγαίνουμε στο τέλος, στο αποτέλεσμα, στο επίτευγμα, αλλά στην προσπάθεια. Δηλαδή, όχι μπράβο Αντώνη που έγραψε σωστά την ορθογραφία, αλλά είδες Αντώνη που διαβάσαμε και προσπάθησες και μελέτησες και τι καλά που την έγραψε σήμερα την ορθογραφία.
9: Μάλιστα.
17: Κατάλαβες.
14: Πετάς το μήνυμα είναι... να διαβάζει.
17: Ναι. Μπράβο, σκάτω, πήρε σκάτω μήνυμα.
9: Άρα αυτό δηλαδή
17: είναι
9: αυτό
17: το ύπουλο.
9: Τα καταφέραμε, είσαι και ο πρώτος μάγκας, δεν πιάνει. Όχι, γιατί είναι το τέλος.
14: Τα κατάφερα τέλος, δεν ξανακάνω.
17: Ξέρεις γιατί. Γιατί αν την άλλη φορά δεν τα καταφέρει, τι θα του πεις.
9: Όχι, είσαι ο δεύτερος μάγκας.
17: Μα θα απογοητευτεί, θα στεναχωρηθεί.
9: Άρα
17: πρέπει...
9: λοιπόν, αυτό στο οποίο εστιάζουμε για να μιλήσουμε λίγο πιο επαγγελματικά.
17: Βέβαια.
9: Είναι στην προσπάθεια.
17: Έτσι ακριβώς.
9: Στον κόπο που χαράμισε και που πιάσε.
17: Μπράβο. Και α πούμε να του πει, μου αρέσει πολύ ο τρόπος που συνδυάζει τα χρώματα. Όταν ένα παιδάκι ζωγραφίζει,
9: μην πεις
17: τι ωραία ζωγραφιά που έκανες. Γιατί μπορεί και να μην είναι και ωραία και να λες και ψέματα.
9: Καλά τώρα, ένα ψέμα παραπάνω τώρα. Αφού ξέρετε ότι αυτά είναι τα little lies, τα αθώα ψέματα που λέμε στις γυναίκες μας και στα παιδιά μας. Επιτρέπονται.
17: Και στις γυναίκες, μάλιστα. Μα πώς σκέφτηκες να ζωγραφίσεις κάτι τέτοιο. Κατάλαβες κάτι έτσι εφάνταστο να του πεις.
9: Το καταλάβαμε, φίλε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο και στον Τραφικούλη.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
16: Με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Λοιπόν, κίνηση έχουμε από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα όσον αφορά το περιφερειακό.
9: Μπράβο.
14: Λίγο η Κατσιμίδη στο κατέβασμα προς το κέντρο. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή ακόμα κινείται καλά, όπως και η Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου. Δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε φανάρια Χανθ και λίγο στην Εγνατία μετά την Καμάρα.
9: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στον Χρήστο. Στην Σάντρα που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Κυρία Νάνση μας, ποιος είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ήπιο χειμώνα? Εγώ ήρθα με την οικογένεια για να κάνουμε πρωτοχρονιά το 26 με το σόι μου και δεν έβγαινες από το σπίτι. Για παράδειγμα, λέει, το 26 κατεβήκαμε στο κέντρο στις 8 με 8.30 περίπου το βράδυ με ζεστά ρούχα και ξυλιάσαμε.
17: Εντάξει ρε.
9: Πού να πήγαινες και στη Φλόρινα.
17: Και μιλάμε το Δεκέμβριο τώρα, δεν έκανε και κρύο 5 μέρες.
9: Πέρυσι καλά τα πήγαμε. Μήνε,
17: πολύ καλά ήταν.
9: Σαντρούλα μου, όμορφη, καλά ήταν σε σχέση με κάτι Φλόρινες, με κάτι πέσω τον Ευρωκόπη. Καστοριές. Καλημέρα. Μ' αρέσει που αναρωτιέται ο Τέο πώς έγινε να χάσει ο Πάοκ ενώ μας έπαιξε στοίχημα εχθές. Πες τα ρε αγόρι μου Νικόλα, εγώ σας είπα χθες.
14: Ναι, αλλά έχασα τα λεφτά μου, εγώ δεν το ήθελα αυτό.
9: Γιατί?
14: Ήθελα να κερδίσει.
9: Άσε τα ψέματα σε μένα. Έχασα τα λεφτά, σου άκου τώρα εδώ. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη. Σήμερα ναι, καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Τόσα πολλά φιλενάδα τώρα, άκου τώρα να δει το μυαλό μου έχει φρακάρει με τόσα πολλά λεφτά. Και τι να τα έκανα τώρα, έτσι. Που θα έδινα κατευθείαν. Τώρα χωρίς πλάκα. Θα έδινα κατευθείαν σε εσάς.
14: Ευχαριστούμε.
9: Με το τσαπ. Και μετά θα σκεφτόμουν σε ποιον άλλον να δώσω. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα τη θέση στο λεωφορείο, ρε παιδιά. Και ας μην ήταν γεμάτο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις

0: Benson Boone. Αγόρια και κορίτσια, πρέπει να το συνηθίσουμε. Έχει έρθει σιγά σιγά αυτή η εποχή που δεν αρέσει στην Άνση, η κρύα η εποχή. Όμως η κρύα εποχή έχει ωραίες περιπέτειες σε χιονοδρομικά κέντρα. Έχει ταξιδάκια στα βουναλάκια. Βέβαια. Ήδη μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται για ένα ταξίδι στην Άνση, αλλά δεν μας αποκαλύπτει το πού, έτσι.
1: Ταξίδι μοναχά για πάρτι. Μα
0: όχι για πάρτι, σου άλλο το πληρώσει, θα μάθω εγώ. Να πω εγώ, Νανσούλα μου, ότι είναι αυτά τα ωραία τα τζάκια, η ωραία η ζεστή η σοκολάτα, έτσι τα σουσουδάκια. Τα περιποιημένα, μην κάνεις και κουνάς στο κεφάλι σου, λες και είσαι απογοητευμένη. Έλα, είναι ωραία ατμόσφαιρα αυτή.
1: Ναι, γι' αυτό με πάει ταξίδι, λίγο να ανέβει διάθεσή μου, αλλιώς είμαι σαν την κατάθλιψη.
0: Παιδιά, τώρα έχουμε παιχνίδι, έλα.
2: Πάμε να παίξουμε με τους πιτόγατους. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Είναι εκπομπή διαχρονική, έτσι.
3: Και μου κάνει εντύπωση γιατί στο πολεμικό ναυτικό υπάρχει μεγάλος αναβρασμός.
4: Σε όλους τους ενστολούς, αλλά ας
3: εκεί,
4: σήμερα εκείνος, ναι.
3: Εκεί, αλλά μας έκανε εντύπωση τώρα.
0: Αυτό ψάχνουμε, παιδιά. Σήμερα νομίζουμε είναι εύκολα και ελπίζουμε να το βρείτε. Γιατί σας έχουμε ένα ωραίο κόσμο Λαβή.
1: Βέβαια, καταστήματα Λαβή υπάρχουν παντού. Εμείς θα σας στείλουμε στο κεντρικό, στο κέντρο Λέων Πατρών Γερμανού 16, για να διαλέξετε ό,τι θέλετε από την υπέροχη συλλογή του.
3: Και μου κάνει εντύπωση γιατί στο πολεμικό ναυτικό υπάρχει μεγάλος αναβρασμός.
4: Σε όλους τους ενστολούς, αλλά ας
3: εκεί,
4: σήμερα, εκείνος, ναι.
3: Εκεί, αλλά μας έκανε εντύπωση τώρα.
1: Πολύ χαρακτηριστική φωνή έχει.
0: Εντάξει, 2-3-10-2-32-9-08 με το πέρασμα των χρόνων έχει λίγο μαλακώσει η φωνή.
1: Ναι, είναι σαν γλυκούλης έτσι.
0: Πιο παλιά ήταν πιο δυναμικός. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
5: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Αγόρι μου, εσύ, Σαλονικέ μου, τι, από πού είσαι, πού είναι η καταγωγή σου, μήπως είναι από τα Σέρας?
5: Όχι, από Θεσσαλονίκη.
0: Μέσα Σαλονικιός.
5: Σαλονικιός, μέρος.
0: Έχεις πολύ βαρύ λάμδα για Σαλονικιό, αυτό είναι πολίτικο, είναι, ξέρεις.
1: Από την πόλη μπορεί να είσαι.
0: Από την πόλη, από Σέρας, ναι, που το λένε πιο έντονο το λάμδα. Φίλε μου, πώς σε λένε?
5: Γιώργο.
0: Τζορτζάρα μου, πρώτα απ' όλα, καλημέρα και πού πάμε? Α, δουλειά, φιλαράκι.
1: Μήπως κόλλησες από εκεί, τι?
0: Ο Γιωργάρας τώρα αυτή τη στιγμή σου λέει τώρα που, ποιος πάει να δουλέψει, έχει αυτό το στυλ είναι. Σου λέει, γυρίζαμε σπίτι, τώρα πίνουμε κατά τσίπορο πρωί-πρωί, να περάσουμε καλά. Γιωργάρα μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Κοινωνία ώρα Μέγα.
0: Αυτό είναι τα γόρι. Και αν επιτρέπετε, βέβαια τώρα που να το ρωτήσω φέτος, τι ομάδα είσαι?
5: Άρη.
0: Άρης κι αυτός, σου είπα. Φέτος έχουν βγει όλοι οι Αργενοί και τηλεφωνούν.
1: Παγανιά.
0: Πώς σου φάνηκε χθες το τρίμπαλο που φάγαμε?
5: Εντάξει, αδιάφορο.
0: Ωραίος, μ' άρεσε. Μπράβο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον συναργιανάκι σου εδώ, την Άνση την Βλάχου, για να σου δώσει το δώρο, οκ? Okay?
5: Έγινε,
0: καλημέρα φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλή δουλειά. Δύσκολη πάντως ημέρα για δουλειά και γενικά όταν αλλάζει ο καιρός, αλλά θα το αντέξουμε και αυτό. Καλημέρα γλυκιά στην Παναγιώτα μας που είναι εδώ και στον Νικόλα. Καλημέρα και σένα Νικόλα, αλλά και στον Φώτη ο οποίος το είπε ξεκάθαρα. Πάμε για τσίπουρα, ήρθε ο χειμώνας.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα ένα τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη για τα κοκλάκια που ακούν την εκπομπή.

0: αυτός είναι ο υπέροχος Over 12 to 12. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο Γιώργο που πηγαίνει τα παιδάκια του στο σχολείο. Αυτή την ώρα σας ακούμε, λέει, πείτε ένα γεια στη Μαρία αλλά και στο Λάζαρο. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα σε όλες τις οικογένειες που προσπαθούν με τα νύχια και με τα δόντια να σηκώσουν παιδιά, να σηκωθούν οι ίδιοι, να ετοιμάσουν τα πρωινά. Να
1: ντυθείτε λίγο καλύτερα
0: να
1: σήμερα.
0: Να καθαρίσουν αυτά που έχουν να καθάρισουν. Τα παπούτσια. Σήμερα σηκώθηκα, τα παπούτσια μου ήταν κατάμαυρα.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι αυτή την εποχή. Ότι πρέπει να πείσεις το τετράχρονο, πεντάχρονο να βάλει μπουφάν.
0: Καλά,
1: ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω ρε μαμά, δεν κρυώνω.
0: Μα δεν κρυώνει, μα σου λέει όμως κατά πάθος και την αλήθεια. Σου λένε την αλήθεια. Γιατί οι μεγάλοι, τα παιδιά που είναι στα 14, 15, 16, ούτε καν έτσι.
1: Ούτε καν.
0: Πάνε, ξεκινάνε αυτή την ώρα με κοντομάνικο. Κοντομάνικο, ναι, τα κορίτσια, σωστό.
2: Μπορεί να ζεσταίνονται, εγώ τους καταλαβαίνω.
0: Και εγώ τους καταλαβαίνω, φιλαράκι. Ναι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Έτσι είναι ο οργανισμός.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τώρα με το Zoo Radio και τη Zenith να μας προσκαλούν όλους και θα πάμε όλοι εκεί και θα ζήσουμε το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Είναι ο 14ος νυχτερινός μαραθώνιος της πόλης μας, ο οποίος έρχεται αυτό το Σάββατο, 17 το Οκτώβρη, και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη αλλά και θετική ενέργεια.
1: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν έτσι τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
0: Δεν κάνουμε και ένα radio show όπως κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά από την πλατεία Αριστοτέλους, από τις 4 το μεσημέρι και τις 7 το απόγευμα, με μουσικάρες, με διάθεση, με ατμόσφαιρα σούπερ για την μεγάλη διοργάνωση.
1: Το Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, μπράβο, ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
0: Και πάμε λίγο και ζωδιάκια.
2: Παρθένος, είναι πιθανό να ασχοληθείς με πολλά ζητήματα ταυτόχρονα. Ζυγός, η μέρα σε καλή να διατηρήσει ευελιξία στα σχέδιά σου. Σκορπιός, ναι, χρειάζεσαι χώρο για να σκεφτείς. Τοξότης, ίσως θελήσεις να απομακρυνθείς από θορυβόδη φορτισμένα περιβάλλοντα. Εγώκερος, οι πρωινές ώρες μπορεί να χαρακτηρίζονται από αυξημένη ένταση και ανυπομονησία. Υδροχόος, η σημερινή ημέρα μπορεί να αποδειχθεί ευχάριστη και ιδιαίτερα παραγωγική.
0: Ναι.
2: Ιχθύς, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τις αλλαγές με ανοιχτό μυαλό. Κριός, μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη για συναισθηματική έξαψη. Ταύρος, απόφυγε να κλειστείς υπερβολικά στον εαυτό σου. Δίδυμος, η ανάγκη για κάτι διαφορετικό γίνεται έντονη. Καρκίνος, ξαφνικές αποκαλύψεις μπορεί να σε οδηγήσουν σε αλλαγή σχεδίων. Και τέλος, Λέων, η καθημερινότητά σου μπορεί να διαταραχθεί από μικρές ανατροπές.
0: Ενοχλημένος με τη Μαυρίλα σήμερα ο Σωτήρης και πού είσαι ακόμα, θα το πω εγώ. Είδε Παναγιώτα, πιο μπουφάν παιδιά, λέει. Πόλεμο έχουμε κάθε μέρα γιατί θέλει να πηγαίνει παντού με τα κρόξ. και καλοκαιράρα ακόμα.
3: Πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Zoo Radio!
5: Zoo 90,8.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Check, one, two, ready?
16: Ready!
15: Okay.
17: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
18: 97,8
17: στο ίντερνετ
18: metropavlafm.gr.
17: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
18: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
19: Zoo News.
20: Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές γαλαζοπτώσεις και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στην Τζόρτζια και το μυστικό του γάμου τους με την Αμάλ, αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από το γάμο τους.
19: Καιρός.
20: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
19: Κίνηση.
20: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης έως και την Ανοτούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλική στα δύο ρεύματα και στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα τα κοκλάκια, τα όμορφα, τα περιποιημένα. Πήγε 8 η ώρα, παιδιά, δεν έχουμε δικαιολογίες. Πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να βγάλουμε το μεροκάματο. Πρέπει να νιώσουμε αυτό, το παλιό, την ελληνική, την ταινία, την παλιά, το μεροκαματιάρι. Ο οποίος σηκωνόταν εκεί, έβαζε το ψωμάκι του μέσα σε...
3: Ελίτσες.
2: Ναι, και πήγαινε φιλέ, πήγαινε.
4: Και έλεγε και τι ωραία περνάω.
2: Και κάποια στιγμή λέγαμε στα χρόνια του Πασόκ, τι κάνανε οι γελοί, ας πούμε. Αντί να φτάσουν εκεί πέρα και να παραγγείλουν 5 κιλά μπουγάτσα και τα λοιπά. Ξαναγυρίσαμε, τώρα είναι λατσμποξάκια τώρα, αλλά πάλι το ίδιο είναι.
4: Γυρίσαμε, όντως.
2: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σκατζούλη, δώσε το Viber.
4: 6931-908-908.
2: Νανσούλα μου, τι έχουμε.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω μια juicy έρευνα. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Ναι. Το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε σήμερα κομματάρα για να κερδίσετε TGI Fridays. Μία δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Καλημέρα και με πολύ καλή διάθεση, με τα χρώματα της Εθνικής να είναι δυνατά μέσα στο μυαλό μας και την Inter Sport να μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Γιατί εκεί βρίσκουμε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα της Inter Sport. Είναι αποκλειστικό συνεργάτη, σας πω, Νανσούλα μου, merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Inter Sport και μια μπλε μπλούζα, έτσι, πολύ μου.
4: Είναι πολύ στυλάκι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και φυσικά και πάρα πολύ must αυτό το καιρό, ειδικά άμα είσαι ΠΑΟΚ. Πού να βγούμε μετά με τα άσπρα μαύρα. Μεταξύ.

0: Πολύ ωραίο το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή το είχαμε συγχαθεί να το παίζουμε συνέχεια. Το χαλαρώσαμε και τώρα το απολαμβάνουμε ξανά όπως τις πρώτες φορές.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι και οι σχέσεις, παιδιά. Έτσι, όταν είναι πολύ έντονες, όταν είσαι συνέχεια με τον άλλον, κάποια στιγμή βαριέσαι. Το χαλαρώνεις και μετά το ξαναζεις από την αρχή. Καλημέρα. Καλημέρα με Λόλα Γιάνγκ, λοιπόν, και Μέση. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη και στον Δημήτρη που μας ακούνε στο γραφείο. Ο Δημήτρης ειδικά μαζί με την Νίκη. Είμαστε εδώ, παιδιά, λέει, από τις 7 το πρωί. Γραφείο 7 το πρωί, σκατζόχερε. Πού πηγαίνει το μυαλό σου? Δεν ξέρω, πολύ.
2: Εταιρεία
0: θα είναι τώρα.
1: Μπορεί να συνεργάζονται με το εξωτερικό και να έχουν διαφορά ώρας.
0: Μα είστε πολύ ψαγμένοι. Εγώ τίποτα, δεν κόβει το μυαλό μέχρι εκεί.
1: Μπορεί να πηγαίνουν νωρίτερα να κάνουν το καφεδάκι τους και το κουσκουσάκι τους.
0: Καλημέρα σας, όνομα στον Ευρυπίδη που είναι εδώ. Κάθε μέρα ξυπνάμε και νύχτα, ξυπνάμε τι θα γίνει. Εννοείται ξυπνάει πιο σκοτάδι.
2: Ναι, κάθε μέρα έτσι θα είναι τώρα.
0: Ευρυπίδη, θα σου το πω, το είπα και πριν από μισή ώρα. Και πού είσαι ακόμα. Καλημέρα στον Θάνο μας, αλλά και στην Δήμητρα, η οποία πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα στα κουκλάκια σου. Τρία έχει, να τα χαίρεσαι, αγάπη μου. Και τώρα, Φιλινάδα, σε ακούω με προσοχή.
1: Αχ, Βασίλη μου.
0: Τι κορίτσι,
1: θα κάνω
0: μου, τι
1: αποκάλυψη έγινε σήμερα.
0: Οπα.
1: Θα κάνω αποκάλυψη.
0: Για πες.
1: Τελικά, σύμφωνα με έρευνες πάντα.
0: Δεν τράφηκες.
1: Οι γυναίκες έχουμε πιο πονηρό μυαλό από τους άντρες.
0: Το ξέρουμε. Πάμε ξέρω παρακάτω.
2: Δεν είναι ανάγκη να μας το πει.
1: Απλώς προσποιούμαστε τις αθώες. Κατάλαβες. Η ζωή μας όλη μια προσποίηση.
0: Να τα λες έξω και στους φιλενάδες σου αυτά. Όμως, όχι εδώ μόνο κρυμμένα μέσα. Να βγεις να το πεις αυτό έξω, να δω τι θα πούνε. Οι φιλενάδες σου μας πατάτε κάθε πρωί να πούμε λες και μας εκτά πόδια.
1: Λοιπόν, τώρα, από ό,τι λένε οι έρευνες, οι γυναίκες είναι πιο πονηρές και έχουν σεξουαλικές φαντασιώσεις πιο περίεργες. Αλλά δύσκολα τις λένε.
0: Να τις λέτε, κορίτσια, είμαστε λένε εδώ για εσάς.
2: Εμείς σας ακούμε σε τέτοια θέματα.
0: Μπράβο.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Οι άντρες, λέει, συνήθως δεν κρύβουν αυτά που νιώθουν. Είναι κατευθείαν, το βγάζουν. Αυτό που θέλουν το λένε. Οι γυναίκες όμως μπορεί να έχουν τις πιο απίθανες σκέψεις και να μην τις αποκαλύπτουν.
0: Κορίτσια μου, σας θέλουμε θαραλέες. Εδώ η πρωινή εκπομπή λέει ναι.
2: Να τα λέτε.
0: Στο θάρρος, να τα λέτε. Εμείς θα τα κάνουμε όλα.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι οι γυναίκες έχουν πιο πονηρό μυαλό, αλλά ξέρουμε πώς θα το κρύβουμε.
0: Όχι, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
2: Μην το πνίγετε μέσα σας.
0: Η ειλικρίνη άλλωστε είναι μια αρετή των ανθρώπων. Και κορίτσια, σας περιμένουμε να σας φτιάξουμε την καλύτερη σας φαντασίωση.
1: Νομίζω ότι είμαστε βαθιά καταπιεσμένες γι' αυτό, γιατί.
0: Έλα, μαρ' το αυτό το έχεις πάρει.
1: Θα σου πω γιατί. Οι άντρες ήσασταν ελεύθεροι να λέτε ό,τι θέλετε. Εμείς έπρεπε να το υπονοούμε και από πίσω.
0: Στο σύντροφό σου μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Δεν λέω για το σύντροφο.
0: Α, ο κυπατού τους θέλεις όλους.
1: Ρε παιδί μου, να πω μια σκέψη μου. Πονηρή στους φίλους μου. Να πω, παιδιά, σκεφτώ αυτό. Τι λέτε, σας αρέσει?
2: Ναι, κάτω, κάτω.
0: Εσύ τι? Καινούριο τέτοιο θα πάρει τώρα. Κάτσε να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα και θες να μας τα πεις.
1: Ορίστε, είδε. Με καταπιέζει και εσύ τώρα. Είναι η καταπίεση γενική. Ότι ο άντρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και εγώ δεν μπορώ.
0: Τι είναι το όνειρό σου να πάρω ένα τηλέφωνο να το πραγματοποιήσω?
1: Τώρα δεν μπορώ. Ακούει όλη τη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν μπορώ να το πω στους φίλους μου.
0: Ρε τι πάθαμε, ρε. Ρε τι μεράκλω από τη χάρη λαό. Άμα σε λέω εγώ. Τα στενά εκεί πέρα είναι ποτισμένα με σεξουαλική διάθεση. Πώς τη λένε, τη σε φέρει, τη σε φέρει.

0: Σαράκος μου, ο Σαράτης είναι εδώ και σήμερα και θα διαφωνήσει με την Ανσούλα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, λέει, οι γυναίκες να έχουν τη σεξουαλική φαντασία που έχουν οι άνδρες. Δεν ξέρω, λέει, και πολλά. Από γυναίκες κάτι ξέρω όμως. Καταρχάς, κατά γενική ομολογία, οι γυναίκες θέλουν δέσμευση και αποκλειστικότητα. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε για σεξουαλικές φαντασιώσεις. Τι δέσμευση και αποκλειστικότητα?
2: Πρέπει να σου φορέσουν τα γυαλιά.
1: Άλλο αυτό.
0: Θα σου φορέσουν τα γυαλιά, δεν σκάτσε.
2: Ναι, κανονικότατα, άμα βγάλουν το μυαλό του.
0: Εδώ περπάτησε ο Σκάτς, θα ξέρει όλα. Θα σου φορέσουν τα γυαλιά, λέει, Σαραντιεγού. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιωργάρα μας που είναι εδώ και σήμερα δίπλα στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και τον φίλο μου τον Νόρη. Γι' αυτό οι γυναίκες στον έρωτα πονάνε και οι άνδρες ευχαριστούνται. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι σημαίνει?
1: Ούτε εγώ.
0: Έλα, εσύ έχεις πιο ανοιχτό μυαλό από μένα. Πριν από λίγο τα κατάλαβες όλα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν το πιάσα.
0: Νόρη, δεν το καταλάβαμε. Δώσ' μας λίγο τα φώτα σου παραπάνω. Καλημέρα και στην Μάρια που λέει ότι έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο είναι, Ανσούρα. Λέει, αλλά αν τα πούμε, θα μας χαρακτηρίσουν με το γνωστό που.
1: Έτσι, αυτά έλεγα έξω πριν, τα έλεγα.
0: Όχι, όχι, μη στεναχωριέστε, παιδιά.
2: Όχι,
0: εμεί να σου πω κάτι. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που είναι μερακλείδες, ναι, σε όλα τα πράγματα, στο φαγητό, στον έρωτα.
1: Δύο, ρε παιδί.
0: Όλους τους ανθρώπους αρέσουν.
1: Κατά γενική ομολογία.
0: Τι γενική ομολογία?
1: Αν είμαι σε μία παρέα.
0: Δεν πας να πεις τώρα στον πατέρα, ναι, σου.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μεταξύ μας θα συζητάμε.
1: Είμαι,
0: ξέρω και εγώ τώρα τι σκέφτεσαι.
2: Κύριε Γιάννη, να σας πω αυτό.
0: Μπαμπά το λέει. Κύριε Γιάννη. Τι κύριε Γιάννη, ποιος είναι κύριε Γιάννη? Ο μάστρος της γειτονιάς. Καλημέρα από εμένα και τον Άκη που πηγαίνουμε στο σχολείο. Γεια σου Κατερινάκη μου γλυκιά. Κατερινάκη μου γλυκό μάλλον καλύτερα. Δεν κολλάει. Πες,
2: λοιπόν, λίγο σας πάω στην Κρήτη λίγο. Ελούντα Beach στο πολυτελές θέρετρο. Εκεί απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές, άσχετα δεν είναι καλοκαίρι. Η νικήτρια της Eurovision, Ντάρα. Η Ντάρα και το μπαγκαράγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκ περνάω πάρα πολύ ωραία. Λίγο πιο κοντά στη θάλασσα είμαι, λίγο πιο μακριά.
0: Και παντρεύτηκε, ρε φίλε.
2: Παντρεύτηκε.
1: Και εσύ, δεν είπες, και
0: εσύ δεν είπες την είδηση, μήπως είναι εννοώ.
1: Μήνα
0: του μέλητος.
2: Όχι, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να όντως να παντρεύτηκαν κάποια στιγμή. Λίγο πιο μακριά από το θόρυβο.
0: Ήταν παντρεμένοι. Ναι, συνέχισε.
2: Ανέβασε φωτογραφίες, γράφει από κάτω ανοιχτές καρδιές, ατελείωτη θέα, απίστευτο φαγητό. Υπέροχες ψυχές συναντάς εδώ πέρα, είναι μια μαγεία, λέει η Κρήτη και μπράβο. Της.
0: Μπράβο στην Τάρα που μας επισκέφθηκε, ναι.
2: Πάμε τώρα και στο Σάκη Ρουβά και το πάρτι έκπληξη από την Panic Records και τα καινούργια, λέει, δισκογραφικά του βήματα έρχονται.
1: Όπα.
2: Έτσι, αναμένεται καινούργιο άλμπουμ, δεν θα μας αναφέρει το όνομα ακόμα.
0: Ναι.
2: Θα γίνει ένας χαμούλης, λέει, με τον ανανεωμένο και καινούργιο Σάκη Ρουβά. Έτσι θα κυκλοφορήσει προσεχώς το νέο του hit single.
0: Κοίταξε, μετά την ιστορία με την Άννα Βύση που είναι περίπου 70 και ξανανιώνει.
1: Βέβαια,
0: δίσκο,
1: και άλλη καριέρα.
0: Ναι, όλοι σκέφτονται ότι μπορεί μέχρι τα, μέχρι τα 80, σου λέει. Γιατί όχι, μπορεί. Καλά, αυτό είναι το καινούριο.
2: Ο Σάκης το έχει πολύ άνετα ακόμα.

0: αγόρι μου.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Τραγούδια δεν το γράφουν καλά.
1: Αυτό είναι.
0: Αν θέλει την άποψή μου.
2: Μήπως τώρα ο Καρβέλας μάλωσε με τη βίση.
0: Εγώ
2: να
0: το. Του έχει γράψει ο Καρβέλας. Το έχει γράψει μόνο. Όχι ξανά. Δύο δίσκους του έχει γράψει ο Καρβέλας, αν θυμάμαι καλά.
2: Και το ξανά ήταν από τα αρχή του.
0: Με δεν γράφει στην Αριάννα Γκράντε, μήπως αναστηθεί και αυτή. Νικόλα Καρβέλα, πάμε για την εθνική καριέρα.

0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η τραγουδάρα που μόλις βάλαμε και Rain Over Me και Pitbull με Mark Anthony, ο οποίος έχει φωνάρα και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε μεταδώσει.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστροφή στη μουσική.
8: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
0: Σε μια μεγάλη παρέα. Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
14: Πουθενά, είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν,
14: τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
21: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς με το Sports Car, με την Date McRae, που τα Sports Car στην Ελλάδα πλέον ναι μεν είναι όμορφα, αλλά δεν μπορούμε να τα πατήσουμε, διότι μέχρι 30 πάει στην πόλη, άντε μέχρι 130 στις μεγάλες όδους, οπότε...
1: Και αυτό πάλι για μας το κάνανε, όταν το πατάς και σε βενζίνη.
0: Εντάξει,
1: μην τρελαίνεις ρεζούλα.
0: Όλα για μας έχουν γίνει. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είναι η ώρα για να τραγουδήσουμε. Έχουμε το Χαμπίμπι, έχουμε τη Γιάλα. Έχουμε σήμερα όμως μια κομματάρα την οποία την έφερα ειδικά για αυτή την ημέρα, που είναι λίγο παράξενη και νοχελική και θέλει κάτι.

0: κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός, ο Παντελής. Ένας είναι ο Παντελής, κυρίες και κύριοι, της ελληνικής δισκογραφίας και τεράστιος, αλλά δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας εδώ και πολύ καιρό. Λιώμασε γκρεμός σήμερα και δεν ξέρω πώς νιώθεις, Νάνση.
1: Αχ, πάρα πολύ συγκινούμαι όταν ακούω Παντελίδη.
0: Παντελής, Παντελίδης.
1: Μια στεναχώρια με πια.
0: Τι δώρο δίνουμε?
1: Δίνουμε ένα γεύμα στα TGI Fridays, να πάμε εκεί να νιώσουμε καλύτερα, γιατί νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή κάθε μέρα στα TGI Fridays. Ναι. Εκεί που τα πιάτα είναι λαχταριστά και έχουμε και τα δροσερά τα κοκτέιλς που μας περιμένουν σε όλα τα καταστήματα TGI Fridays.
0: Γιατί δεν περισσεύει τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ όταν πηγαίνω τα τσακίζω όλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα.

0: Και βεβαίως έρχεται η ώρα της γιάλα.
1: Χαμπίμπι, γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα.
3: Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμώ. Δεν σε γριάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω. Στο κενό πηδάω.
0: Ω, κυρίες και κύριοι, πολύ καλή ερμηνεία έκανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τυχαία γνωριστήκαμε. Τυχαία φιληθήκαμε. Λοιπόν, φίλες, κάτσε. Είναι η ώρα του Χαμπίμπι, παρακαλώ.
4: Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω, στο κενό πηδάω.
0: Όπα, εσύ πήδηξες πιο πολύ. Πάμε στην γραμμή την τηλεφωνική, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε καλή μου, πώς είστε σήμερα?
5: Καλά, καλά. Εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είχαμε λίγο και παντελή, παντελή, δηλαδή να φτιαχτούμε πρωινιάτικο.
5: Ναι, αγαπημένος, αγαπημένος.
0: Έτσι, μπράβο. Το όνομά σου?
5: Σοφία.
0: Σοφία μου, σε ακούω με μεγάλη προσοχή. Ήρθα εδώ μόνο και μόνο για να ακούσω σήμερα εσένα. 3, 2, 1, πάμε.
5: Πίστεψε κι αυτό, παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μα. Νύχτες δε μεθάω, πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμώ. Δε σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω, το κενό πηδάω.
0: Ναι, σε κλείνουμε, πάμε στον επόμενο. Και ακούς το ραδιόφωνο για να δω αν θα κερδίσεις. Ποιος είναι εδώ?
6: Χρύσα, καλημέρα.
0: Χρύσα, καλημέρα και σε σένα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ ωραία, γλυκιά μου Χρύσα, δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
6: Δεν έχουμε παίξει, όχι.
0: Οπότε η Χρύσα είναι έτοιμη να ξεκινήσει να τραγουδάει για το λαό του Ζουρέντιο. 3, 2, 1, πάμε!
6: Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκέφτομαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό.

0: πάρα πάρα πολύ καλή και η Χρύσα. Και κάπως έτσι, παιδιά, την κλείνουμε και τη Χρύσα. Και τα δύο κορίτσια πρέπει να ακούσουν την ψηφοφορία μας, αφού τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία φιληθήκαμε. Αχ, τυχαία, ερωτευτήκαμε, Νάνση.
1: Λοιπόν, καθόλου τυχαία. Θα πω απλά ότι μου άρεσε λίγο πιο πολύ η Χρύσα, η δεύτερη.
0: Σκατζόχυρος.
2: Θα πω το νούμερο 1 τη Σοφία.
0: Θα πει το νούμερο 1 τη Σοφία. Εγώ θα πάω σήμερα με τη Χρύσα, που μου άρεσε περισσότερο στα γυρίσματά της. Και το δώρο το παίρνει η Χρύσα.

0: είναι για τα πανηγύρια.
1: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Boy, you tell me. Μα τι ωραίο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα. Upside down, you tell me. Και μαζί μας είναι ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι. Όποιος έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπιτάκι σου, το όμορφο που χαλάνε πραγματάκια. Να, είναι εκεί. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας όμως είναι και ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος λέει: παιδιά, σας ακούμε καθημερινά. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ακούμε στον δρόμο για το σχολείο, μετά στον δρόμο για τη δουλειά. Γενικά, σας ακούμε στον δρόμο. Είμαστε του δρόμου κι εμείς, το καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας, στην Φροσούλα μας. Βάλτε λίγη κανένα ξένο τραγούδι να τραγουδήσουμε, να γίνει σφαγή. Ωρε μάνα, τι έχει να γίνει. Εφεστώδες στον αέρα, θα γίνει κόλαση. Καλημέρα στην Βούλα μου την Γλυκιά, υπέροχη βροχερή ημέρα. Λέει: ναι, είμαι από τους ανώμαλους, το φωνάζω. Δεν είσαι, και εμάς μας αρέσει η βροχή, Εύα μου. Καλημέρα στον Θανάση. Η Νάνση το είπε τέλεια, λαϊκή απέτηση να πάει και αυτή TGI Fridays. Θα τη στείλω στο Voice, να το ξέρετε, και να κερδίσουμε κιόλας. Εκεί θα είναι η πλάκα. Ρε εσύ, σε οδείο τους έστειλες το καλοκαίρι, έχουν γίνει πολύ καλοί. Γράφει ο Στέλιος. Βρήκα τα πατήματά τους, να ξέρετε. Είμαι καλός μάνατζερ σε αυτά τα πράγματα. Τους αναδεικνύω.
1: Θα κάνω σαν τους τραγουδιστές που εκεί που είναι συναυλία και τραγουδά δεν βλέπεις που πετάνε το ακουστικό. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Θα πετάω το ακουστικό.
0: Εσύ δεν θα βάζεις ακουστικό. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Ελένη. Τι κάνατε, ρε. Η αδερφή μου σήμερα γιορτάζει. Χρυσή τη λένε. Πάρτε την και πείτε την χρόνια πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Να προλάβουμε να τους πούμε όλους χρόνια πολλά. Και η Ξένια είναι εδώ και η Ελπινίκη μας ακούει αυτό το πρωινό. Και κάπως έτσι να πάμε λίγο στην Ανσούλα. Ανσούλα.
1: Λοιπόν, το τζάκετ που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο Thriller. Το
0: φοβερό
1: κόκκινο
0: τζάκετ,
1: αυτό
0: φοβερό τζάκετ.
1: Ετοιμάσου, Βασίλη. Βάλε το χέρι βαθιά στην τσέπη, γιατί βγαίνει πόσο? Σε δημοπρασία 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με εκτίμηση και πηγές της Daily Mail, η πώληση του θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Όσο και βαθιά να βάλω το χέρι μου στην τσέπη, άντε πρώτα θα διασχίσω τα μπούτια μου μέχρι τη φτέρνα. Για 10 εκατομμύρια δεν βλέπω να βγάζω.
1: Θέλω να σου πω ότι το τζάκετ έχει και δύο προσωπικές αφιερώσεις του Μάικλ Τζάκσον προς τους σχεδιαστές. Ναι. Ναι. Αυτό.
0: Φίλε.
2: Στο Αμπού Ντάμπι και στα Σαουδάραβες θα τα πάρουν.
0: Και εσύ. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα εχθές ήταν ξεκάθαρα. Ο Θοδωρής Κατζόχυρος είπε ότι θέλει να πάρει τα χρήματα και. Όχι, είναι πιο μετά αυτό. Και έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Για τον Γιώργο το λέω αυτό.
2: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχασε 1-3. Και το ερώτημα είναι. Τα παίρνει από τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης του Άρη του είπε: παίζε ΠΑΟΚ για να χάνει. Αυτό ρωτάει ο Γιώργος.
2: Όχι, μακάρι να ήξερα άμα ήταν έτσι να παίζα το διπλό.
0: Άρα χάσαμε και σήμερα. Πάει.
1: Ανέκδοτο έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
2: ναι, χάσαμε το στίγμα.
0: Ο Γιώργος με ρωτάει εδώ αν τα παίρνει από τον Καρυπίδη. Δεν τα παίρνει από τον Καρυπίδη. Ο Σκάτς δυστυχώς δεν τα παίρνει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έλα.
2: Λοιπόν, είδος αλαντικού που σε χαλαρώνει.
0: Όπα.
2: Και σου κοκκινίζει τα μάτια.
0: Κάτσε λίγο. Είδος αλαντικού που σε χαλαρώνει και σε κοκκινίζει τα μάτια. Σαλάμι αέρος. Ποιο είναι το άλλο ρε εσύ?
1: Κάτι με πιπέρι.
0: Μπύρα.
2: Μαστούρμας.
0: Φίλε φοβερό. Μαστούρμας. Τι έχει πει ο Θεός ρε παιδιά. Μπράβο Σκάτσι. Τελευταία. Πάμε πολύ καλά στην εκπομπή και αρχίζω και φοβάμαι. Δεν είναι τα τελευταία μας βήματα στην ραδιοφωνική πραγματικότητα.

0: θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το.
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
1: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
2: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
0: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
0: Βασίλης Βαρσάμης.
4: Ω, τι τραβάμα.
0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Θα παραιτηθώ.
0: Καθημερινά 4 με 7 στον Zoo 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.

0: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Προσοχή! Λουκουμάδο πειρασμός! Αφράτιζε στη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Όλα, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
10: Eurojackpot!

0: jackpot. Μετρητά.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two. Ready?
9: Ready!
8: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
10: Κρινά και ραδιοφωνικά, αλλά και πραγματικά. Να πω και στα φοιτητούδια μου τα όμορφα, τα οποία είναι εδώ και σήμερα, ότι έχουμε hot take για όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο για να κάνετε τη φοιτητική ζωή σας. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο φούλο, όπως είπε και ο φίλος μας που κάνει διδακτορικό.
11: Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigiu, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής.
10: Γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει.
11: Δηλαδή γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafonesigiu.gr.
10: Φίλες Κατζόχοι, δώσ' μας το Viber
12: 6931-908-908. Έχετε άλλα 17 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι μας Beat the Bomb.
10: Μπράβο.
12: Γράφοντας τη λέξη βόμβα στα ελληνικά, όνομα επίθετο ηλικία ή bomb στα αγγλικά, όνομα επίθετο ηλικία, και συμμετέχετε στην κλήρωση.
10: Για να κερδίσετε τους 200 ευρώ μετρητά, είπαμε, από την εταιρεία Δημάγκης, η οποία είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα?
11: Λοιπόν, έχουμε τον Ζόρζ Μουνιέ από το ατελείο του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Θα χουχουλιάσουμε σήμερα μέσα, οπότε σας έχω σειρές από τις πλατφόρμες.
10: Ναι.
11: Έχουμε φυσικά εκτός από το Beat the Bomb και το στοίχημα, αλλά και ένα μαγικό δαχτυλίδι που έφτιαξαν οι επιστήμονες για τις γυναίκες.
10: Ooh.

0: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι. Εδώ από το πρωινό σοου της πόλης με Wiz MC, Bees and Honey. Και πάμε στον έρωτα της μόδας, τον ένα και μοναδικό Ζορζ Μουνιέ, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή στη Λάρισα. Εκεί τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις αγαπημένη μου?
1: Βρέχει, τι όμορφα που βρέχει.
0: Τι έπαθες καλέ, παιδίαση? Σταμάτα. Έλα.
1: Καλημέρα σας, τι μου κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσένα δεν σε βλέπω καλά. Ήπιαμε χθες, ήπιαμε.
1: Αχ, τι ωραία περνάμε, τι ωραία Βασίλη μου.
0: Η Θεσσαλία έχει δυνατό αλκοόλ, μην μπερδεύεις, δεν είσαι σαν τη Γαλλία.
1: Καλά, εννοείται. Μπουμπονίζουν εδώ.
0: Μπουμπονίζουν, δεν θα πεις τίποτα. Κατά τα άλλα, τι έχεις φέρει σήμερα, αγαπημένη μου,
1: Ζόχος μου, ναι. Λοιπόν, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Έρχονται τα μπράς. Τα μπράς, Νάνση μου, είναι τα σουτιέν, αλλά δεν είναι σόργο. Είναι σαν σουτιέν, αλλά το φοράς έξω.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Κατάλαβες, είναι μικροσκοπικά σουτιενάκια με φούστες.
0: Ναι.
1: Θα κυκλοφορήσουν και σε αθλητικές εκδοχές. Τα βλέπουμε στο γυμναστήριο, φοράνε αυτά τα οι κοπέλες.
0: Ναι.
1: Διακοσμένες με κρυσταλάκια, πάρα πολύ ωραία χρώματα.
0: Κρυσταλάκια, τι είναι, πολύ έλλη, θα γίνουν τα κορίτσια μας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Τα φοράω προφανώς μέσα από κάτι και φαίνεται, έτσι?
1: Όχι,
2: δεν το φοράω σκέτο.
1: Θέλουμε να δείξουμε σώμα, να δείξουμε τέρμα.
2: Το φοράω σκέτο, θα βγω με το σουτιέν με αυτή την κακοκαιρία.
1: Πρόσεξε να δεις. Θα φοράς αυτό το ωραίο σουτιενάκι.
0: Ναι.
1: Και από πάνω θα βάλεις ένα σακάκι. Αυτό.
2: Ναι, αυτό λέω. Το φοράω απλά να φαίνεται.
1: Να φαίνεται, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Το θέλω με σακάκι ή με πουκάμισο, ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Το βέβαια το δείξουμε, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και διαφάνεια για τις πιο τολμηρές.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι θέλουμε να δείξουμε λίγο σώμα, να δείξουμε λίγο το σουτιέν, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, εάν δεν είναι και σόρουχο.
0: Τα έχω δει εγώ βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αποκαλυπτικά. Έτσι είναι απαλά, είναι βελούδινα. Αυτά δεν λες.
1: Ακριβώς, Βασίλη μου.
0: Ναι, είναι η υφή αυτή πολύ λεπτή. Που,
2: ναι.
0: Και, βέβαια, συνήθως βάζουν οι περισσότεροι κάτι από πάνω. Ζόρς δεν είναι τόσο. Πώς το λένε.
2: Δεν είμαστε μοδάτη. Για πασαρέλα τώρα.
0: Ναι, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Εντάξει, κάποιες κοπέλες να σου είπα θα το φορέσουν όμως διακριτικά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τώρα άλλες θα το πετάνε έτσι ελεύθερα, άνετα.
0: Γιατί,
1: δεν με
0: κοιτάξε,
1: νοιάζει, το βάζω.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Άμα έρθει μία στο γυμναστήριο που γυμνάζουμε με ένα μπράς και το πετάει έτσι άνετα, θα μας πεταχτούν τα ματιά έξω.
1: Τι δεν μπορώ να γυμναστούμε. Εγώ συναντώ τέτοιες κοπέλες στο γυμναστήριο που φοράνε μόνο τέτοια.
0: Πού καλέ, τι είναι αυτό το γυμναστήριο στη Λάρισα να γραφτώ για δύο χρόνια.
1: Κολλάν καυτό σόρτ.
0: Ναι.
1: Από πάνω αυτό το μπράστο σου κενάκι.
0: Πόπο, φίλε.
1: Και δώσ' του τα κιλά. Και πω. Φορτώνουν και κιλά.
2: Και φορτώνουν και κιλά.
0: Είναι πολύ περιποιημένες οι Λαρισινές.
1: Βέβαια.
0: Να το πω και αυτό. Έτσι.
2: Και κρύσταλλα φοράνε στο γυμναστήριο.
0: Έχει χρήμα ο κάμπος.
1: Τα κρύσταλλα είναι για το βράδυ. Και το βράδυ. Πιο απλά την ημέρα.
2: Okay,
1: και πολύ ωραία χρωματάκια, έτσι, και ροζάκι και πρασινάκι θα παίξει αυτά, και το μαύρο για βράδυ.
0: Εμένα αυτά τα μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τα χωρίς μπανέλα, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν να νιώθεις το κορμί της γυναίκας, κατάλαβες, γι' αυτό μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ.
1: Είναι υπέροχα, φανταστικά, να τολμήσετε κορίτσια, μην τρέπεστε, τολμήστε και φορέστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζώση μου, μας άνοιξες πάλι την όρεξη, τώρα φεύγεις εσύ, εμείς μένουμε έτσι. Άπιωτη, αφάγωτη.
1: Και τα κορίτσια τρέχουν να ψωνίσουν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην ξεχνάτε, έχουν μείνει 7 λεπτά για το Beat the Bomb.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: κοριτσάκια μου όμορφα, σε εσάς απευθύνουμε τώρα. Στις κυρίες, στις γυναίκες, στα κορίτσια που ακούνε την εκπομπή, σας στέλνουμε την αγάπη μας και μία ανθοδέσμη σήμερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουμε να σας φτιάξουμε την διάθεση. Και λέει ότι όταν θέλει σε μία γυναίκα να φτιάξει τη διάθεση, σε μία μουντή μέρα, σε μία μέρα λίγο παράξενη κτλ., απλά τη δίνει μία ανθοδέσμη. Δεν χρειάζεται να είναι αυτές οι μεγάλες που πηγαίνουν σε νοσοκομεία, σε
1: γυναίκα.
0: Η ανθοδέσμη θέλει 3-30 φυλάκια ή 3-3 ορχιδέες, ξέρω εγώ, και 1-2 φυλαράκια έτσι για να μορφύνει τη μέρα σας. Σας τη δίνουμε ραδιοφωνικά, δεν μπορούμε να τη στείλουμε σε όλες τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, αν και θα ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Πολύ ωραίο θα έτσι, ήταν,
0: εσύ. Να κάνουμε ένα διαγωνισμό και να παίρνουν τηλέφωνο οι σύντροφοι και να στέλνουμε λουλούδια στις γυναίκες. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχω μία φίλη που έχει ανθοπολείο στο κέντρο. Άμα είναι να τη κάνω μία επαφή.
0: Καλά, τώρα και τόσα δώρα από τις φιλενάδες δεν αντέχουμε να δίνουμε. Για πες λίγο τι έχει φέρει εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα ακούστε, γιατί σήμερα είναι χουχουλιάρικη ημέρα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Και θα σας βάλω μέσα, δεν θα σας βγάλω έξω. Θα σας βάλω μέσα και να δούμε ωραίες σειρούλες. Προτείνω το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, είναι στο Netflix. Είναι ολοκένουργια μίνι σειρά.
0: Ναι.
1: Υπερπαραγωγή που βασίζεται στο κλασικό βιβλίο του Τζον Στάινμπεκ. Για εσάς που είστε λάτρεις των μεγάλων δραμάτων εποχής, είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Επίσης στο Netflix έχουμε και το The Diplomat, η δεύτερη σεζόν, που επιστρέφει η πρωταγωνίστρια ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Ιδανικό για όσους αγαπούν τις πολιτικές ίντριγκες. Και τώρα για πολιτικές. Και τώρα για εσάς που ντε και καλά, ρε παιδί μου, θέλετε να βγείτε έξω. Τι να σας κάνω.
0: Πού να πάμε?
1: Λοιπόν, θα πάμε
0: Πού?
1: Στα πλαίσια του 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων.
0: Α, θα τα σπάσουμε δηλαδή.
1: Άκου τι έχουμε τώρα. Ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου Αβία Βιτάλ σήμερα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιταλία. Στις 8.30 ώρα.
0: Πολύ όμορφα.
2: Λίγο μαντολίνο.
1: Θέλετε να βγείτε, βγείτε. Θέλετε να μπείτε, μπείτε.
0: Ότι θέλουμε να πούμε είναι χρόνιο το πρόβλημα.
2: Καλά, εννοείται, αλλά...
0: Το θέμα είναι ποιος ανοίγει.
2: Σημαντικό αυτό, Βασίλη.
0: Ναι, φίλε. Καλημέρα.

0: Υπέροχη η Τέιτ Μακρέι με το...
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Μοναστηρίου πιάνει. Και η Κασάνδρου έχει πολλή κίνηση, και η Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά, οπότε και το κέντρο μέσα. Ένας χαμούλης.
0: Ένας χαμός, αλλά μην στεναχωριέστε, βάλτε δυνατά Zoo Radio, κάτι πάντα να έχετε στο αυτοκίνητο για να τσιμπολογάτε.
7: Πρέπει να έχετε τώρα που έχει και λίγο κρύο, δεν χαλάνε κιόλας.
0: Και δεν έχει και κόσμο έξω να κοιτάς λίγο, να κάνεις κανένα κουτσομπολιό, γιατί μπαίνουν γρήγορα μέσα, έτσι.
8: Σύχη student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, διοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
12: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

0: And the Lights of Kato στον Zoo 90,8.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb! Powered by the Marquis. Beat the Bomb! Μαζί μας είναι η εταιρεία Δημάκης αλλά και η Κωνσταντίνα, η οποία είναι αυτή που σήμερα κληρώθηκε 132 οι συμμετοχές και εσύ ήσουν απλά το νούμερο 2. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή από Μοναστηρίου.
0: Από την Μοναστηρίου, πολύ όμορφα η φιλενάδα. Αγαπημένη μου Κωνσταντίνα, δεν ξέρω αν ξέρεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλιώς θα σου το πω εντάξει.
2: Όχι, όχι, τους ξέρουμε, τους ξέρουμε.
0: Πολύ, πολύ ωραία τότε. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
2: Τρίτη
0: βόμβα θέλει το κορίτσι μας. Έχουν μια...
3: Έχετε κολλήσει με την τρίτη βόμβα.
0: Ένα μεγάλο κόλπο με την τρίτη βόμβα, Νάνση μου, για να δούμε.
3: Λοιπόν, φέτος έχετε κολλήσει με αυτή τη βόμβα. Χθες δεν μου άρεσε. Σήμερα θα πω δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει η τρίτη βόμβα, σκατσόχυρος.
4: Ξεκολλήστε από την τρίτη βόμβα, μόνο αυτό λέω.
0: Μόνο αυτό λέει και η φίλη μου Κωνσταντίνα πρέπει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει ή να ακούσει το ένστικτό της. Τα παιδιά να ενημερώσω την Κωνσταντίνα ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.
2: Όχι, όχι, εγώ θα μείνω στην τρία.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα η Κωνσταντίνα, η οποία επιμένει στο νούμερο 3. Γιατί 3?
2: Δεν ξέρω, κάπως μου αρέσει.
0: Κάπως σου αρέσει, το 3 δηλαδή, αυτό. Δηλαδή το 1 και το 2 δεν το γουστάρεις πάρα πολύ.
2: Όχι καθόλου, δεν μου αρέσει. Είσαι... Μου ακούγεται λίγο.
0: Σου ακούγεται λίγο, ναι, αλλά το 1 είναι η πρώτη θέση. Είσαι νούμερο 1, δεν λένε είσαι νούμερο 3.
2: Όχι, θα μείνω στο 3.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα το κορίτσι μας και θα επιμείνει ότι δεν θέλει να είναι στο νούμερο 1 ή στο νούμερο 2. Θέλει το νούμερο 3. Οπότε εγώ θα της κάνω μια ωραία προσφορά. Μια πολύ ωραία προσφορά.
4: Να κάνεις, Βασίλη.
0: Και να της δώσω 40 ευρώ. Καλά για είναι. Να πάρει και να γίνει νούμερο 1.
2: Όχι, θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε. Okay. Ό,τι πει το κορίτσι μας, είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Είμαι σίγουρη. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει.
0: Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Κωνσταντίνα μου.
3: Πάλι ο Βασίλης.
0: Βρε αγάπη μου, όταν σας λέω είναι το ένα, είναι το νούμερο ένα. Εσύ θες να είσαι στην τρίτη θέση.
3: Μα ήταν ξεκάθαρο.
0: Το νούμερο 2.
2: Και μόνο που μιλήσαμε φτάνει.
0: Ναι αγάπη μου, μακάρι όμως να κέρδιζες. Γιατί τα λεφτά τα έχουμε για να τα πάρετε και να τα φάτε. Δεν τα έχουμε, τα κοιτάμε εδώ.
3: Τι να τα κάνουμε τώρα.
0: Το χρήμα έχει αξία, λέει η μάνα μου, μόνο όταν το τρως.
2: Ισχύει, δεν πειράζει. Θα έχουμε μετά και άλλη φορά ίσως ξανατύχει.
0: Φυσικά, μετά από 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναστείλεις, οκ? Okay?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλες Κατζόχυρε.
4: Κομματάρα, παιδιά.
0: Τι?
4: 2010, Secret Love από

0: Your husband is coming.
1: Έλα ρε φιλαράκι, τι τραγουδάρα διάλεξες? Έχουν τρελαθεί όλοι με το Secret Love λίγο πιο πριν, φίλες Κατζόκηρε.
2: Αυτά τα παλιά τα ρουμάνικα, τι ωραία που είναι όλα ρε.
1: Ένα προς ένα ρε φίλε, πραγματικά. Αύριο λέει από Ματίας Missing You. Εντάξει, όχι, δεν είμαι απλακός με τον Ματίας μόνο τώρα, φίλε Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Γιώργο μας που είναι εδώ, στον Λευτεράρα, ο οποίος έστειλε τώρα για το Be The Bomb. Άργησες λίγο, μου φαίνεται, κάνα 30 λεπτά. Είναι 8 και 55 μέχρι 9 και 20 Λευτέρη μου. Καλημέρα στην Δήμητρα, είστε υπέροχοι παρέα. Στην Μάγια μας, στην Χριστίνα που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Βροχερές καλημέρες λοιπόν στην πιο όμορφη παρέα. Thank you very much. Στο Βίλμα, στον Νίτο, στον Νικόλα. Και βεβαίως να πάμε τώρα στην Νάνση μας.
3: Γιατί οι επιστήμονες έχουν φτιάξει ένα έξυπνο δαχτυλίδι που είναι σχεδιασμένο να γίνεται κόκκινο όταν αναγνωρίζει ότι ο σύντροφός σας λέει ψέματα, κορίτσια. Θα τον καταλαβαίνουμε τον άτιμο τον ψεύτη.
1: Θα μας βάλετε δαχτυλίδι να το φοράμε?
3: Εμείς θα το φοράμε.
1: Α, και θα το φοράτε και θα μας αναγνωρίζετε?
3: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε?
3: Λοιπόν, το δαχτυλίδι παρακολουθεί λεπτομερείς αλλαγές σε πράγματα όπως η θερμοκρασία του δέρματος, η καρδιακή ταχύτητα.
1: Ενώ κάποιος μιλάει. Δεν μπορεί, εμείς το φοράμε. Δεν μπορεί.
3: Αυτό ή το φοράει?
2: Πώς γίνεται αυτό και πώς τα
1: παίρνει? Δεν γίνεται, κορίτσι μου, πώς μετράει τη
3: θερμοκρασία?
1: Εγώ βλέπω ότι το δαχτυλίδι είναι συνδεδεμένο με ένα βραχιόλι που φοράει ο άνδρας. Αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή.
3: Πώς το βλέπεις αυτό, ρε Βασίλη?
1: Αυτό βλέπω. Να, αυτό εδώ πέρα είναι βραχιόλι. Κοίταξε. Το από εδώ είναι βραχιόλι και εκεί έχει τα δυο τα δαχτυλίδια. Έτσι μου φαίνεται.
2: Όχι, αυτά,
3: όχι. Μόνο το δαχτυλίδι είναι.
1: Τι μας βάζετε το δαχτυλίδι πάνω?
3: Λοιπόν, αυτό το σύστημα αναγνωρίζει μοτίβα. Ναι. Μπορεί να είναι η βέρα.
1: Εντάξει,
3: ας πούμε, κατάλαβες. Να είναι η βέρα. Οπότε. Αυτό το δαχτυλίδι αναγνωρίζει η μοτίβα που συνδέονται με αλήθεια. Έτσι, ναι. Ή μπορεί και καλά να το κάνουμε να έχουμε το ίδιο δαχτυλίδι, αγάπη μου. Δες φορά και εσύ φοράω κι εγώ.
1: Και λέει τα ψέματα και τσι. Πόσο πονηρές είστε.
2: Και μετά έλα το ψεύτη.
3: Μα και άρα μπράβο, πόσο ψεύτες είστε.
1: Κάτσε καλέ, μας έβαλες και ψεύτες. Εμείς είπαμε κανένα ψέμα.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με τις αναφορές, το χρώμα προειδοποιεί το άτομο που το φοράει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
3: Οπότε με προειδοποιεί εμένα ότι ο απέναντί σου λέει ψέματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο σύντροφός σου. Ναι. Μπορεί να είναι ένας φίλος σου και να ψεύδεται. Το δαχτυλίδι το αναγνωρίζει. Και ανάβει κόκκινο.
1: Ανάβει κόκκινο. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι η ζωή που θα ζήσουμε.
2: Θα βγαίνει και για τους άντρες, να φοράμε και εμείς να τα μαθαίνουμε όλα.
1: Ναι, ναι, για τα κορίτσια είναι πάλι. Για τα κορίτσια δεν είναι, παιδί.
2: Για μας δεν λειτουργεί, άμα το φορέσει.
1: Πες λίγο κανένα στίχημα, έτσι και ως φυλακή θα μπούμε.
2: Έλα, πάμε σήμερα, έχουμε Champions League.
1: Χάσαμε χθες γιατί μας έκαψε με τον ΠΑΟΚ.
2: Η μαύρη θύελα.
1: Μας έπιασε στο στόμα σου. Σου απαγόρευσα να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Μας έπιασε και μας καταράστηκε. Θα ήμασταν πρώτοι σήμερα.
2: Μαύρη θύελα. Arsenal Lille το σημείο 1. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα το σημείο 2. Και Λιψία Ειντχόβεν γκολ. Ποντάρετε σε αυτή την τριαντούλα και ίσως κερδίσουμε. Πάρουμε κανένα φράγκο.
1: Τι να πάρουμε?
2: Βγάλουμε το
1: δίνο. Μπορεί να πάρουμε τίποτα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, τουλάχιστον ας κάνουμε κάτι που είναι πιο ουσιώδες. Από τη Θεσσαλονίκη να βρεθούμε στη Νέα Υόρκη με μια απόδειξη. Yes, please. Γιατί όμως αυτόν Ανσούλα? Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις τη Super Outlet αγορέ σου από 30 ευρώ και πάνω στα καταστήματα του One Salonica και μετά μπαίνεις και στο onesalonica.com.
3: Εκεί συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς ένα Dream Trip για δύο στη Νέα Υόρκη, αλλά και 1000 ευρώ μετρητά για να τα φας.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσετε την απόδειξή σας, γιατί μπορεί να γίνει το εισιτήριό σας για τη Νέα Υόρκη. Μην την πετάξετε λοιπόν την απόδειξή σας. Ένας μεγάλος διαγωνισμός. Αγόρια και κορίτσια του One Salonica. Πάμε λίγο στην Αγγελικούλα. Ενώ εσύ τηλεφωνείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να πάρουμε τηλέφωνο. Ή όχι, θα το πάρουμε σε λίγο. Καλημέρα, εντάξει, έφτιαξα την τουλάπα που μου είπατε. Για πείτε καμιά άλλη δουλειά για σήμερα. Είστε θεές. Σε λίγο τηλεφώνημα για χρόνια πολλά. Τώρα, Daddy, take me there.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
7: Τιμένα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
10: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
11: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
12: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
13: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
14: Zoo News. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια και το μυστικό του γάμου του με την Αμάλ, αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τον τους.
2: Καιρός.
14: Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Κίνηση.
14: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Ανατούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στην Εγνατία. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Και θα σκάσω αν δεν στο ρωτήσω, ποιο είναι αυτό το μυστικό που μας το λες κάθε ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Check, check, 1, 2.
6: Ready?
0: Ready?
7: Okay.
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: ξυπνάνε και οι τελευταίοι, αλλά και αυτοί μην νομίζετε που ξυπνάνε τέτοια ώρα και αυτοί νιστάζουν. Γιατί τόσο δεν θα κοιμόντουσαν μέχρι τώρα. Είναι τόσο απλό. Έμαθα τώρα μερικέ φορέ. Μα δεν είναι η αλήθεια. Εγώ και έτσι όταν ξυπνούσα νίσταζα. Καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μα θέλει την αγάπη και την χαρά τη. Πάμε λίγο να δούμε με την Ανσούλα το ήξερε ότι.
1: Το ήξερε ότι ο Λόξιγκα είναι το χειρόφρενο του διαφράγματο. Όταν τρώ πολύ γρήγορα, καταπίνει αέρα ή αναστατώνεσαι το στόμα σου με το Λόξιγκα, λέει, σταμάτα, με πιέζεις.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, Κατσουλίση.
2: Δεν το ξέρα, παθαίνω συχνά με το ψωμί, είναι το παθαίνω.
1: Το τρως μάλλον γρήγορα, το καταπίνεις.
2: Ναι,
1: και σου λέει, stop.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι ωραία
1: και να σας πω και για το χασμολιτό, που δεν είναι τεμπελιά, βοηθά την οξυγόνωση και την ψήξη του εγκεφάλου όταν είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι ή εντάξει, βαριεστημένοι.
0: Βαριεστημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Πάμε και στο σκάτς λίγο τώρα εδώ.
2: Λοιπόν, νοικοκυρούλη μου. Νοικοκυρούλιδες μου. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Πάμε, ζωήφια και σπίτι. Πώς θα διώξουμε τα διάφορα ζωήφια που έχουμε στο σπίτι.
0: Πώς ρε φίλε, σκάτς.
2: Ή συναντάμε.
0: Έλα.
2: Κατσαρίδες.
0: Ναι.
2: Δοκιμάστε ψηλό.
0: Αγαπημένες κατσαρίδες.
2: Βεβαίως, ναι. Δοκιμάστε ψιλοκομμένες φύλλα.
0: Κατσαρίδες με ρίγανη. Με ρίγανη θα απολαύσουν τα γεύμα.
2: Λοιπόν, ψιλοκομμένα φύλλα δάφνης, έτσι.
0: Ναι.
2: Βάζουμε, αν εντοπίσουμε τη φωλίτσα πάντα.
0: Ναι.
2: Πάμε.
1: Αν δεν εντοπίσουμε τη φωλίτσα.
2: Ρίξε εκεί που πιστεύεις ότι κυκλοφορούν.
0: Πάνε, ρίξε.
2: Πάμε τώρα. Αν έχετε στην αποθήκη σας τίποτα ποντίκια ή αρουραίους,
0: ναι.
2: Θα βάζετε πιπέρι τριμμένο. Στις άκρες θα το μυρίζουν και θα φεύγουν. Εάν εντοπίσετε στα έπιπλά σας τερμίτες να τρώνε σιγά σιγά τσουκου τσουκου τσουκου το ξύλο, θα το ποτίσετε και θα το ψεκάσετε με νερό και λάιμ. Πάμε στις μύγες. Οι μύγες θα τοποθετήσεις φύλλα παντάν. Δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω είναι τα φύλλα παντάν.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, με όλα αυτά που μου λες, καλύτερα να έχω ζωήφια στο σπίτι μου.
1: Εσύ, με όλα αυτά. Εγώ
0: κουράστηκα ήδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τρεις πιπέρια να κάνεις παντάν.
2: Πάμε στα μυρμήγκια. Μυρμήγκια θα βάλεις λίγη βανίλια σε σκόνη εκεί.
0: Βανίλια!
2: Έλα, όπου βρεις τη φωλίτσα και τέλος τη βρωμερή σάρατα ποδαρούσα. Εάν εμφανιστεί, θα βάλεις αλάτι.
0: Βρωμερή σάρατα ποδαρούσα. Λοιπόν, γιορτάζει, τη λένε Χρυσή. Άρα σήμερα είναι τη Χρυσή.
1: Ναι, το είπαμε, καλά.
0: Κάνε τα ξεχνάω.
2: Η Αγία Χρυσή να ξέρει τι είναι. Αλμοπία, εκεί πέρα είναι.
0: Χρυσή. Δεν είναι αυτή. Καλή Χρυσή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις χρύσες, τις χρυσές.
1: Τα χρυσά κορίτσια.
0: Αχ, ναι. Πού είναι όμως η Χρυσή, πού είναι η αδερφούλα της Ελένης.
1: Κοιμάται.
0: Όχι.
3: Ο συνδρομητής που δουλεύει, προφανώς. Δεν είναι διαθέσιμος.
0: Δυστυχώς, Ελένη μου, θα της το πεις μόνο εσύ και όχι εμείς. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Να βάλουμε μουσικούλα, να πάμε να ακούσουμε λίγο το Jenny in the Bottle από την Κριστίνα Αγγιλέρα. Και αμέσως μετά, αγόρια και κορίτσια, θα προσπαθήσουμε για ένα άλλο τηλεφώνημα που έχουμε για τον Γιώργο, ο οποίος έχει γενέθλια.

0: Είναι το I Don't Wanna Wait, είναι ο David Guetta και η One Republic στο Zoo Radio. 13 Οκτώβρη. Σήμερα η Νάνση μας, τι μας έχει φέρει?
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τα ζώδια στα οποία χαμογελάει η τύχη μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.
0: Για πες.
1: Είναι ο Σκορπιός που η Αφροδίτη έτσι κινείται ανάδρομα στο ζώδιο τους και τους φέρνει έτσι μια καλή διάθεση. Είναι ο Λέων, ο οποίος θα αφήσει τις παλιές πικρίες και τα αποθυμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι και ο Ταύρος που με την Αφροδίτη έτσι να κινείται πρέπει να προσέξει μόνο τα παλιά μοτίβα συμπεριφοράς του.
0: Θα έχουν καλή διάθεση αυτοί.
1: Θα έχουν πολύ
0: θα
1: καλή διάθεση, βέβαια.
0: Μπράβο τα ζωδιάκια μας. Πάμε και στο κουτσομπολιό του Σκάτζ.
2: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All In, μίλησε πώς βλέπει τη σχέση του για τον επόμενα χρόνια.
0: Για τον επόμενα χρόνια. Αλλά με ποια σχέση του
2: με την Ελένη Βουλγαράκη.
0: Α, τα έχουν ακόμη δηλαδή.
2: Βεβαίως, λέει, είμαστε μαζί. Γι' αυτό είμαστε, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να ζήσουμε μακριά ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό έχει μετακομίσει και στη Λισαβόνα. Η Λισαβόνα, λέει, είναι μια πολύ ωραία πόλη.
0: Πώς κάνει κουμπές εσύ αυτή στην ωραία. Αθήνα και στην Κύπρο? Δεν καταλαβαίνω.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Όλα υπογραφημένα είναι.
1: Από μακριά, ρε παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν.
0: Δεν είναι ωραίο, ρε
1: φίλε. Όσο το COVID δεν κάνατε από το σπίτι.
0: Σιγά τις εκπομπές.
2: Έλατε.
0: Ούτε εγώ δεν μας άκουγα. Σωστό. Σωστό, κακίστρο μου εσύ. Πες τα όλα. Πες τα όλα, την τρέλα μου.
2: Οπότε, λέει, σε 10 χρόνια από τώρα μας φαντάζομαι μαζί και κάποια στιγμή να κάνουμε, λέει, και οικογένεια.
0: Μπράβο,
2: εγώ,
0: μπράβο.
2: Θα συμβουλεύσω όμως το Φώτη τον Ιωάννη.
0: Και αυτόν.
2: Θα του συμβουλεύσω.
0: Για να δούμε.
2: Να κάνει τώρα, παιδιά, γιατί οι ποδοσφαιριστές όλοι κάνουν νέοι, παιδιά.
0: Ναι.
2: Όχι να περιμένεις να σταματήσεις το ποδόσφαιρο και μετά τώρα που είσαι καρπερός.
0: Τι λες, μωρέ!
1: Τώρα θα σταματήσει κάποιος.
0: Καρπερέ, κατσούλη.
2: Τώρα φωτάρα, τώρα να κάνεις παιδί, τώρα.
0: Τι πάθα, ρε.
1: Τώρα που είσαι
0: καρπερό. Τώρα που είσαι καρπερό, θα τους παίζεις ο σπόρος μετά.
2: Οι ποδοσφαιριστές όλοι νέοι κάουνε, μικροί.
0: Καλά, σταμάτα, το πες.
2: Ναι.
0: Άιστα, καλά.
2: Ρε φωτάρα, δεν μ' ακούσεις.
1: Για το Λίν δεν μας είπες, η καινούργια εκπομπή.
0: Κλείσε, μάλιστα. Ας το Λίν και εδώ.
1: Στο Sky.
0: Κάτσε, Μαρή.
1: Εξφολιαστική.
0: Κάτσε, Μαρή. Κάτσε, μιλάω, μιλήσω, εγώ μου χρόνια πολλά. Να το σηκώσει κανένα κουφί είναι όλοι. Γιατί πάθαμε με τον Φωτεινή, τον Καρπερό. Καρπερός ήταν προχθές ο Καρβέλας.
1: Καρβέλας.
0: Καρπερός, ο Ιωαννίδης. Όλοι καρπεροί στο Σκάτζ.
3: Η κλήση σας προωθεί.
0: Τίποτα, παιδιά, δεν μας θέλει. Σήμερα, happy birthday to you. Φροσάκι μου, εμείς το κάναμε το καλό, αλλά δεν το ρίξαμε στο γυαλό τελικά. Καλημέρα. Η Δήμητρα λέει: μην αγχώνεσαι, σκατζόχυρέ μου. Ναι, μέχρι και τα 80 κάποιοι κάνουν παιδιά.
2: Εντάξει, ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει θέμα καρπερότητας.
1: Σπερματογράφημα τους κάνει όλους σας σκάτζ.
0: Εσύ λέει: σκάτζ, πότε θα κάνεις παιδί?
2: Έχω χρόνια ακόμα, μικρό σήμερα. Πότε Ιωαννίδης και
0: ακόμα
2: μετά.
0: Ακόμα παίζει τα τσικό. Όταν θα πάει στη Λισαβόνα να παίξει τη μεγάλη ομάδα, τότε θα το δει.

0: Αν και θέλει να επανενωθεί με τους Maneskin και το έχει κάνει δηλαδή στο μυαλό του πολύ έντονο. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ pop βέβαια από τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, γιατί έχει βγάλει τραγουδάρες στο πρώτο σόλο του άλμπουμ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και αν πίνετε γλυκό καφέ ή τέλος πάντων προς το γλυκό, να ξέρετε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμάει τα σίγουρα χρήματα,
1: βέβαια,
0: παρά το ρίσκο για μεγαλύτερο κέρδος.
1: Ωστόσο.
0: Οπότε οι πιο πλούσιοι, λέει, γενικά οι επιχειρηματίες θα προτιμήσουν να πιούν τον καφέ τους με λιγότερη ή έως και καθόλου ζάχαρη. Σύμφωνα με έρευνα, με πείραμα το οποίο έγινε, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην κίνηση της Θεσσαλονίκης.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
3: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
3: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
3: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Κοιμή φουντού και αφιστή για Κάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
13: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
12: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
13: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
12: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
13: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
3: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστροφή στη μουσική.
17: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
18: Και δεν σταματάει ποτέ.
17: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
0: Κύριε, μην είμαι πλούσια. Εσύ θες κάτι?
1: Όχι.
0: Είμαστε εντάξει.
1: Είμαστε πολύ ωραίοι.
0: Βάζω μουσικούλα.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot

0: Moving to the Sun. Hugh Gale, Altran Day, στο Zoo Radio, 13 Οκτώβριο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι καρφωμένο σε πολλά τσάρτ. Στην πρώτη, δεύτερη, άντε τρίτη θέση σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Η φιλινάδα τη εκπομπή, η Ζένια μα, δυστυχώ λέει δεν είμαι πλούσια, αν και πίνω τον καφέ μου σκέτο. Η εξαίρεση. Ξέρω εγώ τι να σου πω εσύ και αυτέ οι έρευνε. Μία τα λένε έτσι, μία τα λένε αλλιώς.
1: Και τώρα του σύγκλησες όλους με τον καφέ.
0: Σύγκλησα, αυτό έγραφε. Τώρα να σας πω εγώ, παιδιά, ότι δεν θα σας σύγκλησω, θα σας δώσουμε δωράρα. 40 ευρώ δωρεπιταγή για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις. Εκεί υπάρχει και το Original Baffle Cone. Η απόλαυση που κυκλοφορεί ελεύθερη στην πόλη μας. Βάφλα, βανίλια ή σοκολάτα με παγωτό, σιρόπια, λιωμένες σοκολάτες, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες σοκολάτας, ό,τι άλλο θέλεις, τρούφες. Σκουφετάκια, τυλιχτή στο χέρι on the go. Και αν τολμάς να αντισταθείς, που ως κάτσε δεν τολμάει με τίποτα. Κάντο, εδώ σε θέλω. 2-3-10-2-32-9-08 για τον πιο γρήγορο που θα βγει στον αέρα σήμερα για να κερδίσει τα 40 ευρώ δώρο επιταγή εδώ στον Ζου 90,8 και να παίξει τα συνδετά. Δύο λεξούλες, μία ιστορία. Η πρώτη λέξη, Νάνση μου, ποια είναι?
1: Είναι η διπλωματία.
0: Η πρώτη λέξη είναι η διπλωματία, κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη λέξη θα τη μάθετε σε λίγο. Για σένα η δεύτερη λέξη είναι, ναι, η χειροτεχνία.
2: Γενικά στο χώρο εργασίας μου πρέπει, ναι, να έχω διπλωματία μέσα μου, βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι και όλα να πηγαίνουν καλά. Αφού γυρίζω όμως σπίτι από την κουραστική μου εργασία, πιάνω και την χειροτεχνία.
0: Κάνει και την χειροτεχνία. Κάνεις χειροτεχνία, ωραία. Πολύ ωραία. Φίλες, κάτσε, ήσουν καλός. Στη γραμμή ποιον έχουμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο τα γόρι, όνομα?
3: Γιώργος.
0: Τζορτζάρα μου, είμαστε έτοιμοι για να παίξεις. Και για σένα η πρώτη λέξη είναι η...
1: διπλωματία.
0: Και η δεύτερη?
1: Καμπάνες.
0: Πάμε, καμπάνες.
3: Λοιπόν, πήγα να φτιάξω ένα καμπαναριό. Και εκεί πέρα ο παπάς μου έκανε κόλπα στα λεφτά και με διπλωματία δεν τον πάρισα.
1: Μπράβο.
0: Στο καμπαναριό είπε.
1: Ναι.
0: Ας το πάρουμε για καμπάνες, Εντάξει, μπράβο, ναι. Είσαι καλός, λέει η Νάνση. Εγώ θα σου πω ότι δεν κατάλαβα και δεν άκουσα τη λέξη καμπάνες και περίμενα να πεις και άλλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, έχεις κερδίσει το δώρο μας 40 ευρώ από τα Μπούφαλο Ζελάτο. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μ' άρεσε γιατί του πάρε τον παπά, καταλαβαίνετε.
0: Τον πάρε τον παπά.
1: Γι' αυτό.
3: Με διπλωματία δεν τον πάρε, δεν τον πάρε έτσι.
0: Έτσι, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Θα μιλήσεις με την Άνση να σου δώσω το δώρο. Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, και αυτό το τραγούδι το λατρεύω από τα παλιά. Forest Movement, Cover Drive.

0: Ζου Ρέντιο, είναι το πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη. Ο Μπιλνάκη με την Boss Crew, ο Θοδωρή Κατζόχυρο, Νάνση Βλάχου και είναι και η Ελίνα, η οποία λέει: τον έχει ζαλίσει το σκάτ. Δώσ' του μια φορά δυο λέξει που να ταιριάζουν. Μια χαρά τη είπε σήμερα. Μια χαρά ήταν παίκτουρα δυνατό. Καλημέρα στην Κατερίνα μα από την Λίμνο που ακούει δυνατά Ζου και αυτό το πρωινό και στο Σάκη, το φιλαράκι μα που είναι συντονισμένο. Αγόρια, κορίτσια, κυρίε και κύριοι, θα απευθυνθούμε τώρα στου γλυκού μα, του φοιτητέ, έτσι.
1: Ναι, γιατί νέα σχολή, νέα αρχή και νέα λίστα για ψώνια. Mm-hmm. Βασίλη, στα Mosaic Stores θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη σχολή. Κλασέρ, ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια και είδη γραφείου, αλλά και για το σπίτι.
0: Για το νέο μας σπίτι, διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ, για να το κάνετε πραγματικά δικό σας και μάλιστα με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω, παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη σας αγορά.
1: Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία mm-hmm. και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πάμε για όλα. Η νέα μας αρχή ξεκινάει από τα Mosaic.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το show μας. Ξεκινήσαμε στις 7 το πρωί και φτάσαμε να πάει σχεδόν 11. Φίλες Κατς.
2: Έπαινοι και παιδιά, ναι. Γυναίκες και πονηρά μυαλά. Το έξυπνο δαχτυλίδι, σκέτος καφές ίσον πολλά λεφτά. Η βόβα μας έσκασε και όσο αφορά το poll, αν είστε προληπτικοί, οι περισσότεροι έχετε απαντήσει με 48% το όχι καθόλου.
0: Ξέρεις τι καινούριο πρόβλημα τώρα εσύ έχεις. Κρατάς το κινητό και φοβάσαι να μην σου κλειδώσει. Και έχεις άγχος μη σβήσει. Σε βλέπω όχι. Είσαι με τα δύο χέρια ανοιχτά, έτσι εδώ.
2: Όχι, έχω το ένα από εδώ, το ένα.
0: Είσαι
2: από
0: καλά όμως, έτσι. Δεν σε κουράζω.
2: Καθόλου.
0: Γιατί στεναχωριέμαι αν σε κουράζω.
2: Καθόλου, μη στεναχωριέσαι.
0: Μου είστε καλά, δηλαδή.
2: Πάρα ο μπαφέλαγο μου.
0: Έτσι δεν θέλω. Ναι. Να έρχεσαι εδώ και να περνάς καλά.
2: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, έλα να έρθει.
1: Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα να χουχουλιάσετε στο σπιτάκι σας. Είναι μια ωραία μέρα για χουχουλιασμά. Αύριο πάλι σε 7 θα είμαστε εδώ για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Και τώρα έρχεται η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας με το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Το πρόγραμμα του Ζου Ρέντιο είναι συναρπαστικό κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Και είναι η καθημερινή σας συντροφιά. Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης, στις 4 οι αγαπημένοι Troublemakers, το τέλειο απογευματινό σόου της πόλης και όλης της Ελλάδας με τον Μαργαρίτη και Χαγιά, τον Βασίλη Βαρσάμι και την Κατερίνα Καραγκιτσάκη. Στις 7 έρχεται ο Πέτρος μας και με το hit list, στις 8 ακριβώς με τα 5 καλύτερα της ημέρας και στις 9 το γλυκό μας, το Ελενάκι. Η Έλνα Ρόκα κλείνει έτσι όπως πρέπει, δηλαδή με τη ζεστή της αγκαλιά και τη φωνάρα της έως και τις 12 στα Zoo Nights. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες, αγόρια, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Ευρέπα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
3: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
5: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
5: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Μ' έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
9: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
7: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
8: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
9: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
10: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
11: Zoo News. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους ανέμους. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό σε πάρκο ψυχαγωγίας στη Τζόρτζια και το μυστικό του γάμου του με την Αμάλ αποκάλυψε ο Τζορτζ Κλούνεϊ με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
17: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
18: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
19: Check, check, one, two, ready?
20: Ready!
3: Okay.
12: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Nine, brown eyes.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: απαντήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Check, check, one, two. Ready?
10: Ready!
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή, αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού, για φιστί, για ακάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
15: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, one, two, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
12: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
7: Check, check, one, two, ready? Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8 γράφει. Και το αντιγράφουν. Μέτρο 97,8 γράφει.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Yeah.

0: σαν.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
13: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
14: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
15: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
14: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
16: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
17: και δεν σταματάει ποτέ.
1: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Και τώρα, παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι. Έτσι όπως είναι βροχερή αυτή η μέρα, δεν είναι πάρα πολύ ωραία να ράξεις το σπίτι σου και να παραγγείλεις και μια ωραία πίτσα.
1: Πονέρεσε.
0: Σας έφτιαξα.
1: Πάρα πολύ.
0: Αν έχετε Nova, φτιάχνεις ακόμη καλύτερα. Εφόσον είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην πίτσα Fun, παιδιά, για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην πίτσα Fun, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάρεις την αποδειξή σου και παίρνεις τον τηλητό σου απλά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ο Λευκός Σίκος λέει ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί.
0: Ναι, το
1: τι?
2: Πρέσβυρα είχαμε, διαβάζω εδώ στο καθημερινή.gr. Και έδωσε τόσο content.
0: Έδωσε πολύ content. Εγώ τον Αργυρό σκέφτομαι τώρα.
2: Τέτοια...
0: Τι θα κάνει ο Αργυρός.
2: Χαμός, άσε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση που έχουμε πολύ πραγματικά. Κίνηση περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ακουμποδρόμι και στα νοσοκομεία, μέχρι την έξοδο για Επταπύργιο και προς τα δυτικά, μεγάλο πρόβλημα από Τούμπα μέχρι Πεύκα. Η Μίκη Θοδωράκη, πολλά προβλήματα από ψηλά εκεί ερχόμενη από το Τιτάν προς την πόλη. Όπως και στο Βαρδάρι, Μοναστηρίου τα ίδια. Ιγνατία, μεγάλα θέματα. Ηλιοφόρος Νίκης. Βγάζει καθυστερήσεις και Αγίου Δημητρίου Τσιμισκή. Ήμου Δανείων έχει θεματάκια πολλά. Ο Φίνικας. Γενικά πάρα πολύ κίνηση δρόμους της πόλης. Δεν ξέρω, δεν τροποτά μου επίσης. Mm-hmm. Τι γίνεται λόγω βροχής, λογικά. Έχουμε το χαμό.
0: Αυτά μας λένε και οι φίλοι εδώ πέρα τώρα που μας γράφουν μηνύματα. Ο Ανέσης λέει: παιδιά, γίνεται τις. Στους δρόμους, αλλά και ο Φίλιππος λέει κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε έχετε το νου σας ότι έχει λέει πολύ ομίχλη. Είναι πάνω στο φίλτρο, έτσι όπως κατεβαίνεις για ρετζίκι. Μας έχει στείλει και βίντεο. Οπότε, παιδιά, το νου σας.
1: Χαμός. Ήρθε η ώρα να μάθουμε φράσεις που λέγαμε ότι δεν θα πούμε ποτέ και τώρα τις λέμε συνέχεια.
0: Για πες.
1: Όταν θα κάνεις δικό σου σπίτι, θα καταλάβεις. Mm. Τότε γελούσαμε, τώρα εκνευριζόμαστε αν κάποιος αφήσει ένα ποτήρι στον νεροχύτη. Ποιος άφησε τα φώτα αναμένα? Κάποτε μας το φώναζαν, τώρα μπαίνουμε σε δωμάτιο μόνο και μόνο για να σβήσουμε το φως. Νομίζετε ότι τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα?
0: Το θυμάμαι για πάντα.
1: Ήταν μέχρι να έρθει ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος και να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούν. Πάρε μια ζακέτα μαζί σου, θα κρυώσεις. Εγώ στην ηλικία σου δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά, εγώ? Και τώρα, εντάξει, σπαζόμαστε εννοείται. Δεν είμαι για ξενύχτια εγώ τώρα.
0: Το άνοιξε κάθαρο.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Επίσης, η σημερινή νεολαία έχει αλλάξει πολύ. Δεν είναι όπως εμάς.
0: Είδατε, παιδιά, όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή είναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Είναι ο Ed Sheeran με το Azizam και παίζει και αυτός δυνατά στο Zoo 90,8.

0: εδώ είμαστε. Αγαπημένη στιγμή, στιγμή για κουτσομπολιά ή αλλιώς νέων έργων.
1: Έτσι ακριβώς. Θα πάμε στο Σνίκο, ο οποίος μίλησε στο πρωινό και λέει: σίγουρα θέλω ένα δεύτερο παιδί, όμως όχι τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο,
1: δεν το είχα του Σνίκ. Και λέει: τώρα έχω αρχίσει και καταλαβαίνω περισσότερο ότι έχω γίνει μπαμπάς. Που η μικρή είναι λίγο πιο δραστήρια, γιατί μέχρι τα 3-4 λέει τις 4 μήνες κοιμόταν. Ενώ τώρα αρχίζει να τρώει κρέμες, φρούτα και εγώ λέει την ταΐζω κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Η Κλέλια ή Ανδριολά του έκανε δεύτερο πάρτι γενεθλίων για τα 30 της χρόνια με θέα την Ακρόπολη αυτή τη φορά. Μέσα στους καλεσμένους ήταν και ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης αλλά και η Μαρία Καβογιάννη.
0: Άλλη μόνο, ρε παιδιά, συνεργάτες.
1: Συνεργάτες και έχουν φασωθεί κιόλας, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην καλέσει ένα άτομο
0: που έχει φασωθεί. Φάσωμα.
1: Και όχι μια και δυο. Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί ντουέτο με την Κατερίνα Λιόλιου. Μ' αγαπάς ή σου πέρασε, θα λέγεται.
0: Θα είναι μαζί, δεν θα είναι αυτοί.
1: Ναι, θα είναι μαζί και στο σχήμα. Το συνηθίζουν όταν είναι μαζί σε ένα σχήμα να βγάζουν και ένα τραγούδι. Και γιατί έχει γίνει τόσο χαμός με το φίλτρο που έχει βγάλει ο Λευτέρης Πανταζής και μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα. Story, post το post, όχι είμαι κανονικός Πανταζής, όχι σήμερα εικόνη είπε μην πειράζει τον μπαμπά. Δηλαδή εντάξει, κάπου όπα ρε παιδιά.
0: Τι έκανα,
1: ένα φίλτρο
0: σιγά.
1: Έβαλε άνθρωπος που λέει δεν ξέρει κιόλας να το χειρίζεται, ναι, κατά λάθος το έβαλε.
2: Παιδιά, ήταν ακραίο το φίλτρο, μας τότε τον είδατε, άλλος άνθρωπος.
0: Του πήγαινε πάρα πολύ το φίλτρο, παιδιά. Και νομίζω ότι ο Λευτέρης Πανταζής, ό,τι φίλτρο και να βάλει.
1: Είναι Λευτέρης Πανταζής.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Μιτσίκο έρχεται τώρα και παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo 90,8. Σε λίγο ερχόμαστε με

0: κερδίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
7: Έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι λέει η Κατερίνα? Θα την ξεμπουκώσουμε, τι λες?
8: Νομίζω πως ναι, αν άκουσα καλά και δεν φταίνει τα ηχεία μου, το Fever ήτανε.
9: Παραλίγο.
7: Αυτό είναι, μωρέ. Εντάξει, το Fever είναι. Fever Dream.
10: Μπράβο.
7: Λαύρο, υπέροχο κόσμο, αλαβή για σένα ή για το κορίτσι σου, για όποιο θες εσύ, τέλος πάντων, μόλις έγινε δικό σου, φίλε.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
9: Όρθι.
7: Που ακούς ζω 90,8. Μένεις στο ακουστικό, Λαύρο, για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
10: Ρε, συνάζεις,
9: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει. Σ'
10: ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να το βγάλω στον αέρα, να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω... Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
7: Ναι,
10: που
7: βεβαίως.
10: Είστε ο κύριος Κώστας.
7: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
10: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
7: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρο.
10: Μπράβο.
7: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
10: Ναι, μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί.
7: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε!
7: Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Move Your Body. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης?
1: Ναι!
0: Ζου 90,8 και Zenith σε προσκαλούν στο απόλυτο αθλητικό event για το 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Μιλάω φυσικά. Μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις. Η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Ζου 90,8 είναι εκεί για να δώσει παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τρέξε, χόρεψε, παίξε, ζήσε. Όλα αυτά το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, που τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ήμι μαραθώνιο Θεσσαλονίκη, Zenith.
2: Ωραία.
0: Τι έχουμε, ε?
2: Κάτι θα μας έλεγες.
1: Το γκρίνια, ρε.
0: Α, την γκρίνια έχω τώρα εγώ. Πώς τα μπέρδεψα, νόμιζα κλείνουμε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο.
2: Θα μας πει μετά την γκρίνια, εντάξει.
0: Θα πω λίγο, θα είναι πολύ σύντομη η γκρίνια. Θα είναι πολύ σύντομη. Κάθε φορά που χρειάζομαι κάτι, όταν το χρειάζομαι, μπορεί να το έχω μήνες με στα μάξι, όποτε είναι το χρειαστό, χαλάει.
1: Χαλάει.
0: Και να σου μιλήσω συγκεκριμένα. Πήγα να βγάλω την ομπρέλα σήμερα. Μόνο ομπρέλα δεν ήταν αυτό. Άνοιξε το ένα, το άλλο είχε πει από μέσα, το σίδερο είχε σκιστεί και έφυγε και αυτό που το κρατάς, δεν αναγόκλινε.
2: Άρα είχες κάτι σαν κομμάτια από ομπρέλα.
0: Κάποια κομμάτια ομπρέλα, φυσικά έγινα μουσκεμά, ο κόσμος γελούσε. Αυτό.
1: Γελούσε αντί να σου προσφέρει το παλτό του.
0: Σιγά μα και εσύ. Τον Θεό δηλαδή. Αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα με τις μέρες.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάει και η δεύτερη ώρα.
1: Πού πάει?
0: Πάει. Αν τον τρόμαξα πάλι τώρα, νόμιζα λέω πάλι λάθος. Με λέει, μην κάνετε παιδιά. Τι έχουμε?
2: Έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι, καλέ, και το δίνουμε στο λογαριασμό αστείες μέρες.
3: Άιντε. Δεν μπορώ να το πω. Απίστευτο. Ασφάλεια ήθελα να πω, ασφαλαστική, πώς λέγεται, ασφυλαστική. Είναι κάτι λέμε, μας έχεις κουράσει.
1: Ασφαλιστικά μέτρα, βρε μ***.
3: Όχι ασφαλασ... Ρε μ***, όχι ασφαλασ... Ασφαλιστικά μέτρα, ρε βλάκα. Ασφαλιστική, πώς λέγεται, ρε μ***. Μικτή έκανε, τον αντιθεό σου κι εσύ.
1: Είσαι μεγάλος βλάκας, έχω πεθάνει.
0: Εντάξει.
2: Ασφαλιστική.
0: Το θέμα είναι ότι αυτοί άνθρωποι οδηγούν, ε.
1: Τι?
0: Οδηγούν, δεν οδηγούν.
2: Έλα.
0: Να ασφαλίσαν την αυτοκίνητα εκεί.
2: Έλα, μωρέ, απλά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Κατευθείαν να το σταυρώσει
0: πια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αφού πρώτα απολαύσουμε. I need nobody. Τώρα έρχεται η Βασίλη, σωστά. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη μας ώρα. Έξω βροχή, μέσα επιτυχίες. Μόνο στο ζου αυτά.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
7: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the bomb.
10: Zoom. Around the world.
11: Ιταλία.
12: Τι

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check, check, one, two, ready?
5: Ready!
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6. Έχει φτάσει αυτή η πολύ αγαπημένη στιγμή, Βασίλη.
1: Η ώρα του διαγωνισμού για την υποτροφία από την No Crunch. 1790 ευρώ σε ένα masterclass για digital και AI marketing. Μπορεί να γίνει δικό σας, να γίνετε ειδικοί. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τώρα ο Μαργαρίτης θα κάνει μία ερώτηση και θα πρέπει να μας στείλει τα απάντηση στο Viber.
2: Στο 6931908908 θέλουμε να στείλετε εντός 10 λεπτών τη λέξη υποτροφία. Θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το όνομα τεπωνυμό σας και την απάντησή σας και καλή σας επιτυχία.
0: Λοιπόν, η ερώτηση για σήμερα, Τρίτη και 13, που για κάποιον μπορεί να είναι πολύ τυχερή αυτή η μέρα, είναι η εξής. Ποια πλατφόρμα είναι η πιο δημοφιλής παγκοσμίως για την προβολή και κοινή χρήση βίντεο? Έτσι. Να δώσω και λίγο τυράκι τώρα, Για να ακούς και μουσική, θα πω εγώ, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, βλέπεις και ακούς κιόλας. Ποια είναι λοιπόν αυτή η πλατφόρμα που είναι παγκοσμίως πιο γνωστή για να βλέπουμε βίντεο? Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου, έτσι, σωστά, Καταρίνα?
2: Έτσι, στο 6931-908-908, τη λέξη υποτροφία, όνομα, τεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: 10 λεπτάκια στη διάθεσή σας μέχρι να ακούσουμε εμείς Παπαούτε και να επιστρέψουμε γρήγορα πίσω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τέτοι σου ήμουν, τι γίνεται έξω.
1: Έχουμε το κλασικό χαμό τη βροχή. Περιφερειακό και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσει. Η Μίκη Θοδωράκη, ειδικά εκεί στο Βαρδάρι, γίνεται χαμό, όπω και Αγίου Δημητρίου μπαίνοντα. Μοναστηρίου τα ίδια, όσο φτάνετε στο Βαρδάρι, έχει πολύ κίνηση. Στο κέντρο είναι λίγο καλύτερη η φασούλα. Στα ανατολικά τώρα έχουμε πάλι κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπω έρχεστε από Μουδανίων, και η Βασιλή Όλγα έχει καθυστερήσει και Ανδριανουπόλεω. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Θα σα πάω τώρα μέχρι το Μεξικό, παιδιά, όπου εκεί πέρα. Το Μεξικό έχει έναν πραγματικό Batman, ο οποίος τι κάνει, κυνηγά κλέφτες εννοείται, και συγκεκριμένα στην πολιτεία Χαλίσκο, στο Λάγκος Ντε Μορένο. Απίστευτο. Πέντε άντρες, παιδιά, που κατηγορούνταν για κλοπές μοτοσυκλετών, βρέθηκαν μέσα σε περίπου 10 ημέρες δεμένοι με μονοτική ταινία πάνω σε κολόνες, και το πρώτο περιστατικό καταγράφτηκε στις 13 Ιουνίου 2026 και σε ορισμένους, παιδιά, είχε γραφτεί στο πρόσωπο η λέξη ρατέρο ή ράτα, που σημαίνει κλέφτης. Και ενώ δίπλα τους ήταν τα κλοπημαία. Απίστευτο. Δεν θα ήταν τέλειο να έχουμε κι εμείς ένα τέτοιο εδώ
0: στη
2: πέρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη έναν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια στο Μεξικό υπάρχουν και καρτέλ. Μπορεί να κάνουν τέτοιες δουλειές εκεί πέρα. Δεν θα θέλαμε να έχουμε για καρτέλ.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όχι. Καρτέλ, όχι, δεν έχουμε, αλλά έχουμε άλλα χειρότερα εμείς. Να στείλω μια καλησπέρα, παιδιά, στο Σάκη που λέει: καλησπέρα, παιδιά, από τη Μουχλιασμένη Ορεστιάδα. Ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς και δίνετε έναν τόνο κεφιού και ζωντάνιας. Δώστε κανένα δυνατό τραγουδάκι για εμάς που είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και που σας φιλάμε. Σάκη.
2: Σάκη. Σάκη.
0: Τα φιλιά μας, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Iran και Heaven τώρα στο Zoo. Τα φιλιά μας, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Iran και

Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας, παιδιά, το οποίο έχει την αγαπημένη σε όλους μας Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Μία φθινοπορνή εξόρμηση λοιπόν στην Μύκονο απολαμβάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, επιλέγοντας looks που συνδυάζουν την κοψότητα, την άνεση και αποδεικνύουν πως το στυλ δεν έχει εποχή. Τον νησί των ανέμων διατηρεί τη γοητεία του και μετά το τέλος του καλοκαιριού, με την παρουσιάστρια να υιοθετεί δύο, όχι μία, δύο.

0: διαφορετικές στιλιστικές προσεγγίσεις, ανάλογα φυσικά με την παρίσταση. Σε μια πιο βραδινή εμφάνιση, ποντάρει στην διαχρονική δύναμη του κόκκινου, φορώντας ένα εφαρμοστό strapless φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Τα μαύρα ψιλοτάκουνα, πέδιλα, τα χρυσά βραχιόλια και η μικρή μαύρη τσάντα ολοκληρώνουν ένα σύνολο με έντονη θηλυκότητα και διακριτική πολυτέρεια. Πάμε τώρα στην πιο casual πλευρά της Κωνσταντίνας, η οποία επιλέγει ένα άνετο outfit για τη μετακίνησή της στο. Στο αεροδρόμιο, συνδυάζοντας το μαύρο κολάν, το ντενίμο μάνικο γυλαίκο και γαλάζιες μπαλαρίνες. Τα γυαλιά ηλίου και τα αξεσουάρ προσθέτουν τις απαραίτητες στιλιστικές πινελιές, ενώ η εμφάνισή της αποτελεί μια εύκολη πρόταση για όλες σας κορίτσια που θέλετε να ταξιδέψετε. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε πως από το εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα μέχρι το ανεπιτίδευτο denim look, η παρουσιάστρια δείχνει πως το προσωπικό στυλ μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση, χωρίς να χάνει το χαρακτήρα του.
1: Αυτή που χάθηκε! Δεν κάνει κάτι στην τηλεόραση,
0: Έχει κάνει 3-4 παιδιά, τι να κάνει τηλεόραση.
1: Αλήθεια!
0: Πόσα έχει, πόσα έχει.
1: Δεν το ήξερα!
0: Βέβαια.
1: Ρε την Κωνσταντίνα της Σπυροπούλου που...
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
3: Ζακ και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ακριβώς, είναι το γραμματό. Σας έχουμε ένα γράμμα για εσάς. Πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις που ξεχνάμε αυτό το γράμμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Και θα κερδίσετε φυσικά μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, τηλεφωνούν τώρα στο 2310-232-908. Θέλω να δώσω ένα εύκολο γράμμα που είναι αλφα στόπ και
2: πάντα
0: αλφα.
2: Πάντα αλφα. Πάντα εύκολο βάζω.
0: Πάντα αλφα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Ηλίας.
0: Γεια σου Ηλία, τι κάνεις?
3: Οδηγώ, επιστρέφω σπίτι.
0: Ωρε φίλε, τώρα οδηγείς, ρίχνει και βροχή, πίνεις και τηλέφωνο. Θέλω να είσαι κάπου με ασφάλεια, σε παρακαλώ, γιατί γίνεται χαμός.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι?
3: Το ξέρω, ναι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Έτοιμος.
0: Για πάμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Αλφα.
3: Στοπ.
2: Ζήτα.
0: Τρία γράμματα από ζήτα, τρία πράγματα από ζήτα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Ζάρι, ζώνη, ζαχαροκάλαμο.
0: Έλα λίγο. Μένα κάτι άλλο που έρθει στο μυαλό κατευθείαν, δεν κάνει το πω όμως. Εντάξει, δεν κάνει. Λοιπόν, φίλε Ηλία, έχεις κερδίσει, φίλε μου, να είσαι καλά. Ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Α, εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Που ακούς ζω 90,8. Μην πας πουθενά, μείνε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Τι έχουμε εδώ?
2: Τι τραγουδάρε.

0: αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Έχει πάρα πολύ βροχή έξω. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τώρα ήμουν λίγο έξω στην γραμματεία και άκουγα ότι πολλά αυτοκίνητα σταματάνε από το νερό. Ξέρεις, καμιά φορά σταματάτε το αυτοκίνητο. Εμένα σταμάτησε και τσελίνει στο μηχανάκι, είναι στο κέντρο τώρα και έχει καταβραχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω εγώ, αν θα πάει ο παπάς, ποιος θα προλάβει. Ελπίζω να τα κατάφερε. Πάντως γενικότερα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όταν βρέχει, παιδιά στους δρόμους, προσέχουμε, δεν κοιτάμε τα κινητά μας, πηγαίνουμε με χαμηλά όρια ταχύτητας, γιατί έριξε πάρα πολύ νερό και θα ρίξει κι άλλο μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για να σας κρατήσει παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Το βράδυ κλείνει και σήμερα με το κορίτσι μας την Έλενα την Ρόκα. Και αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτήν εδώ την πόλη που δεν είναι άλλο από το
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κάθε πρωί στις 7 ο Bill Nackis, η Νάνση Βλάχου και ο Σκάτς έρχονται, παιδιά, με τρέλα για να ξυπνήσετε έτσι όπως πρέπει. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι εδώ ακριβώς στις 4. Στα φιλιά μας και την αγάπη μας.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
5: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
6: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
7: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητά.
9: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the Bomb!
13: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We will find-

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
0: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two.
9: Ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: είναι νούμερο ένα.
1: Τα κομμόκτο.
0: Είναι νούμερο ένα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
8: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
9: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
9: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
10: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
9: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check. One, two. Ready.
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς.

0: διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Check, check, one, two, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιοφωνό που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Check, check, one, two, ready? Ready? Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Άλεξ

0: μεγάλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Check, 1, 2. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here.
0: Now. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Metro 97,8. Αλήθεια. Παίζει τα καλύτερα.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.